97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος είναι να βγει, ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

0: Τι μέρα είναι σήμερα?
1: Πέμπτη.
0: Πέμπτη Σαββάτου.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

λύσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Εύρος. Η ώρα είναι 7. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Δημότιχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 κεντρική πλατεία Ορεστιάδας, 6 κεντρική πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693-7-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγραντ.
3: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
4: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Καταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούδη. Χορηγός εκπομπής, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής, σιδηρικά χρώματα Κασαπίαν, πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής, κρεοτεχνείο τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.
5: Χορηγός εκπομπής, Όραση Σέντερ, οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
4: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, πλανήτη Γη, και καλό μήνα. Είναι η πρωινή περιπολία. Είναι ο Γιάννης Βαβαλικούδης.
0: Είναι ο Χάρης Καταρίδης.
1: Και είστε συντονισμένοι όλοι σας στο ράδιο Εύρος με πολλούς και διάφορους τρόπους. 97,1 στα FM, αν ζείτε ή διέρχεστε από το βόρειο και το κεντρικό Εύρο. Αν όμως κάνετε το ίδιο ή κατοικείτε ή περιπλέετε την Σαμοθράκη, μας ακούτε από τους 95,3 και εναλλακτικά βέβαια, που κάτι που δεν θα το έλεγα ακριβώς εναλλακτικό. Ουσιαστικά ισχύει για πολύ περισσότερο κόσμο, για πολύ περισσότερη έκταση, καθώς περιλαμβάνει σχεδόν όλη τη Γη. Είναι το διαδίκτυο και η μετάδοσή μας μέσα από τις πλατφόρμες του ίντερνετ. Λοιπόν, radioevros.gr, και μας εντοπίζετε εκεί στον ωκεανό του διαδικτύου που λένε οι όψιμοι ποιητές, και μας ακούτε όπως μπορείτε να μας βλέπετε, γιατί μέσω του διαδικτύου και του Facebook κάνουμε και μια ζωντανή μετάδοση, ένα live streaming στα ελληνικά, όπου μπορείτε να μας στέλνετε και τα μηνύματά σας. Να πούμε ότι είμαστε η πρωινή περιπολία από τις 7 μέχρι και τις 10 κάθε πρωί, από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή, εδώ πάντα από την ακριτική Ορεστιάδα. Αυτά, ναι, μας ναι. Έστειλε κανείς, πρόλαβε.
0: Κάτσε να το δούμε τώρα αμέσως.
1: Είχα την αίσθηση ότι το είπα λίγο γρήγορα.
0: Δεν το είπε, δεν έστειλε κανείς, γιατί την πάτησε εγώ να ξεκινήσει.
1: Δεν είναι μετάδοση. Μπράβο. Άρα δεν μας ακούτε από το ράδιο Εύρος, δεν μας βλέπετε μάλλον μέσω του διαδικτύου.
0: Τώρα
1: ακόμα
0: όμως...
1: τώρα μας βλέπετε, γιατί κάνουμε αυτή την ελληνική ζωντανή μετάδοση. Το ελληνικό live streaming.
0: Ναι.
1: Αγγλιστή ζωντανή μετάδοση. Το χάσαμε. Πάμε παρακάτω.
0: Ναι, είμαστε ζωντανά τέλος πάντων. Είμαστε στο Facebook. Όποιος θέλει μπορεί να στείλει μήνυμα. 1 Οκτωβρίου λοιπόν σήμερα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Γιορτάζει κανείς.
1: Καλός ο μήνας να ξεκινήσει. Ο πρώτος αμυγός φθινοπορεινός μήνας, από την αρχή μέχρι το τέλος του. Σήμερα είναι του Αγίου Ανανίου, του Επισκόπου Δαμασκού, και του Οσίου Ρωμανού του Μελαδού. Είναι μελωδός, γι' αυτό το πω έτσι μελωδικά. Λοιπόν, γιορτάζουν τα ονόματα Ανανίας, Νίνος, Θηρέσιος, Θηρεσία, Ρωμανός, Ρωμάνα και Ρωμανή. Χρόνια τους πολλά. Και έχουμε πολλές παγκόσμιες ημέρες. Γιορτάζουν τα fans. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατοικίας. Είναι Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής. Είναι Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Είναι Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας.
0: Mm-hmm.
1: Είναι αυτό το ρώσικο που λέμε βόσκαγα. Λοιπόν, Ανατολή Ηλίου θα έχουμε στις 7:20. Δύση Ηλίου, όχι Λύση Ηλίου, θα έχουμε στις 7:08 το βράδυ. Και η μπάλα στο Γιάννη.
0: Ωραία, λοιπόν, παίρνω την μπάλα και προχωράω. Πάμε να δούμε λίγο τον καιρό μας. Αυτή την ώρα η Σαμοθράκη έχει 16,4 βαθμούς Κελσίου. Η Αλεξανδρούπολη έχει 16,9.
1: Mm-hmm.
0: Ναι. Στο Σουφλί η θερμοκρασία είναι στους 13 βαθμούς. Η πόλη του Δημοτικού έχει 13,1. Έτσι μας δείχνει ο μετεωρολογικός σταθμός. Η Ορεστιάδα έχει 13,2.
1: Προχώ.
0: Ναι, ναι. Και στα Δίκαια η θερμοκρασία είναι στους 11 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα λοιπόν 1 Οκτωβρίου, σαν σήμερα μάλλον 1 Οκτωβρίου, το 331 π.Χ., ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει το στρατό του Πέρση Δαρίου, του Κοδωμανού, στην πεδιάδα των Γαυγαμήλων. Με την νίκη αυτή ο Μέγας Στρατιλάτης ολοκληρώνει την κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας. Το 1873 κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής» και εκδότη τον Δημήτριο Κορομιλά. Το 1946 εκδίδεται η απόφαση στη δίκη της Νιρεμβέργης. 12 από τους 22 εξέχοντες Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου. Το 1960 η Κύπρος κηρύσσει και επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία, και είναι και εθνική γιορτή για την Κύπρο η σημερινή. Το 1992 το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Σαρατόγκα βάλει κατά λάθος εναντίον του τουρκικού ναρκαλιευτικού Μουαβανέτ, με το οποίο συμμετέχει σε άσκηση στο Αιγαίο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 Τούρκοι ναύτες. 2015 το πλέον συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη διαθέτει η χώρα μας, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηγεσία και την αυτονομία των σχολείων. Στα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρείται σχετικά μεγάλη αυτονομία των σχολικών μονάδων στα θέματα των μεθόδων διδασκαλίας, της επιλογής των σχολικών εγχειριδίων ή της επιλογής των μαθητών τους, με την αξιοσημείωτη εξαίρεση της Ελλάδας, όπου τα ζητήματα αυτά καθορίζονται από τις εκπαιδευτικές αρχές.
1: Nice.
0: Δεν έχουν αλλάξει και πολλά.
1: Όχι.
0: Τώρα το 1541, σαν σήμερα γεννιέται ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, γνωστότερος και ως El Greco, ο μεγάλος Έλληνας ζωγράφος. Το 1957 έρχεται στον κόσμο ο Έλληνας ηθοποιός Στέλιος Μάινας, ενώ το 1969 γεννιέται ο Αμερικανός κωμικός ελληνικής καταγωγής, ο Ζακ Γαλιφιανάκης. Ζαχαρίας Γαλιφιανάκης είναι το ελληνικό του όνομα, το οποίο έτσι το
1: μετέτρεψε
0: από Ζαχαρίας σε Ζακ.
1: Το δύσκολο του στάφησε.
0: Το δύσκολο του στάφησε, ακριβώς. Λοιπόν, από θανάτους, 1974 και πεθαίνει ο Σπυρίδων Μαρινάτος, Έλληνας αρχαιολόγος με σημαντικότατο ανασκοπτικό έργο στη θύρα της Σαντορίνης. Το 1929 διατύπωσε θεωρία σύμφωνα με την οποία το τέλος του μινωικού πολιτισμού στο Αιγαίο προήλθε από την έκρηξη του ηφαιστείου της θύρας. Τώρα, το 2004 πεθαίνει ο Αμερικανός φωτογράφος Ρίτσαρντ Άβεντον, που έγινε γνωστός κυρίως για τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες πορτρέτα διασήμων στάρ του Hollywood, καθώς και για φωτογραφίσεις κορυφαίων μοντέλων. Και τέλος, το 2012, σαν σήμερα πεθαίνει ο Έρικ Χόμπσμπαουμ, Βρετανός μαρξιστής, διανοούμενος από τους κορυφαίους ιστορικούς του 20ου αιώνα.
1: Μάλιστα, αρκετά γεμάτη και η σημερινή μέρα από ιστορικά γεγονότα, γεννήσεις και θανάτους, και πάμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα σιγά σιγά, καθώς έχουμε σήμερα πλούσιο πρόγραμμα. Βλέπουμε τη Live Sport να λέει γκάζωσε και εξαφανίστηκε. Είχαμε και χθες βράδυ πλούσιο πρόγραμμα, θα πούμε. Ναι, ναι. Με μαγικό φινάλε, ο ΠΑΟΚ 93-78 τη Μαρέσα στην πρεμιέρα του Eurocup. Απίθανο Ταϊρή με 19 πόντους στο 4ο δεκάλεπτο, 20 συνολικά. Καυτό παλατάκι και αποθέωση Τρινκέρι. Το καλύτερο της βραδιάς ήταν η ατμόσφαιρα, όχι το καλύτερο ήταν που χάλασε η μπασκέτα.
0: Ναι.
1: Κρεμάστηκε, έγειρε λιγάκι. Παλιά έσπαγαν, κατέβαιναν τα ταμπλό κτλ. Τώρα εντάξει, είναι αλλιώτικα τα υλικά. Αλλά μισή ώρα καθυστέρηση είχε μέχρι να τη φτιάξουν. Ναι. Πάμε παρακάτω. Η Εθνική έτοιμη για νέα παράσταση κόντρα στην Ολλανδία. Μη βιάζεστε. Στο καμίνι της Τούμπας απόψε στις 10 παρατέταρτο. Κάνε πάλι το θαύμα σου. Γράφει η εφημερίδα, προτρέπει η εφημερίδα. Γιωβάνοβιτς, υποχρεωτικό να γυρίσουμε στις μεγάλες διοργανώσεις. Το πλάνο του coach για το χρυσό τρίποντο. Παυλίδης, η ομάδα ξέρει τι πρέπει να κάνει. Με Λετωνία ελπίδες στη Λιβαδιά, στις 6 ώρα θα το έχει και η ΕΤ2. Ελληνική επανάσταση, λέει, οι Ολλανδοί βγάζουν το καπέλο στον Ιβάν και τους παίκτες του. Όσα δεν ξέρετε για τους Οράνιε του Τσάβη. Χθες ο Γιωβάνοβιτς συναντήθηκε εκεί με τον Τσάβη πριν από τη συνέντευξη τύπου και είχαν και μια πολύ θερμή αγκαλιά. Έδειξαν ένα αλλήλο σεβασμό, ας το πούμε έτσι.
0: Ωραία.
1: Αθλητικό επίπεδο. Λοιπόν, μετά την Παρή, ο Παναθηναϊκός του Μπράντοβιτς διέλυσε με 102-79 και τη Βιλερμπάν και έκανε το 2-2. Τι πάρτι με κατοστάρα ήταν αυτό. Επτάστερος τυφώνας Σόου Ματζούκα με 16 πόντους και ρεκόρ καριέρας. Ασταμάτητος ο Φρανσίσκο με 19 πόντους. Διψήφι και η Γκραντ, Ρογκαβόπουλος, Λεσόρ. Κράτησαν δυνάμεις οι πράσινοι και για το αυριανό παιχνίδι με την Μακάμπη. Εν τω μεταξύ σκόραραν όλοι οι παίχτες. Έστω και 2 πόντους έβαλαν όλοι οι παίχτες.
0: Ναι, δεν δικό τους παιχνίδι ήταν ό,τι ήθελα να κάνω. Το είδα λίγο.
1: Παναθηναϊκός, πάω λέει νωρίς για γεμάτο άκα, πάω νωρίς. Στις 5:30 όλοι οι εντός έδρας αγώνες, εκτός της ΑΕΚ που παίζει στις 7, για να διευκολυνθούν οι οικογένειες και φίλαθλοι από την επαρχία. Τάκης Φίσας στην Ακαδημία θα πειράζει πια αν χάνεις. Καλιμουέντο για το λιμάνι. Τι ισχύει με το Γάλλο της Νότιχαμ. Όχι του ΣΑ στην ΑΛ Ιτιχάντ για χάρη του Ολυμπιακού. Περισσότεροι από 1500 οπαδοί στη Μασσαλία και παραδίπλα η Αγία Σοφία την εκτόξευσε, λέει. Τέταρτα γενέθλια, πέρασε κιόλας ο καιρός για το σπίτι της ΑΕΚ με 2 πρωταθλήματα, ιστορικές στιγμές, επιτυχίες και ρεκόρ. Γιορτή 100 αγώνων με τη Ρεάλ. Αντίπαλός του και η κούραση, ο Ολυμπιακός για το 3-3 στη Μπολόνια στις 9:30, οι αποκαλύψεις Μπαρτζόκα για Μοντέρο, Μακιντάιρ και όχι μόνο. Και τέλος κάτω κάτω Κριστιάνο παράτησε την Εθνική Πορτογαλία, έγινε ένας χαμός. Δεν το χρησιμοποίησε.
0: Η Εθνική Πορτογαλία δεν τον...
1: Ναι, δεν το χρησιμοποίησε ο προπονητής. Κάπου εκεί συγκρούστηκαν ή είχαν συγκρουστεί πιο πριν και δεν το χρησιμοποίησε, δεν ξέρω ακριβώς. Πήγε το αεροπλάνο του στην Κοπενχάγη και τον πήρε και έφυγε και πήγε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας της Πορτογαλίας το προηγούμενο βράδυ, μήπως και μπορέσουν να τα βρουν.

0: για την πρώτη επίσημη νίκη στα χρονικά επί της Ολλανδίας. Mm-hmm. Λοιπόν, Γιωβάνοβιτς, μπορούμε να πετύχουμε μεγάλες νίκες και στην έδρα μας. Παυλίδης, υπάρχει ηρεμία και χαρά, χαρά μας που θα παίξουμε σε γεμάτο γήπεδο. Και οι ελπίδες αντιμετωπίζουν τη Λετωνία στη Λιβαδιά στις 6 ώρα. Και δολοφονήθηκε ο πρόεδρος της Μπότεφ. Το είδες αυτό?
1: Όχι για το ποδόσφαιρο όμως.
0: Α, δεν είναι για το ποδόσφαιρο.
1: Έχει κάτι πληξιματάκια.
0: Λοιπόν, είναι η ομάδα της Φιλιππούπολης. Έτσι, για να γνωρίζουν όσοι δεν. Παναθηναϊκός Βιλερμπάν 102-79. One man show. Με πρωταγωνιστή στο πρώτο ημίχρονο τον 23χρονο forward, ο Παναθηναϊκός καθάρισε από νωρίς τη Βιλερμπάν. Πρώτο σκόρερ ο Φρανσίσκο με 19 πόντους. Πιο κάτω.
1: One man Τζούκας, έτσι. Μαντζούκας.
0: Okay. One man Τζούκας. να σου πω κάτι πρωί. Αυτά, δηλαδή τώρα έλεγα.
1: Τζούκας,
0: αλλιώς το λένε τον παίκτη. Αλλιώς δεν το έκανα το συνδυασμό. Λοιπόν, ο NDI ξέρει για την απόψενή αναμέτρηση.
1: NDI, έχουμε γεμίσει με.
0: Για την σημερινή απόψινή αναμέτρηση του Ολυμπιακού. Ο ΠΑΟΚ 93-78 τον έφτιαξε, λέει, η διακοπή. Και ΠΑΟΚ σταυροδρόμι για την κορυφή στο ποδόσφαιρο, έτσι. Άρης αντιμετωπίζει ελλείψεις στο ρόστερ. Και Ηρακλής, ο Μέση, ο Ρος και ο Γυραιός. Τώρα τι είναι αυτό εδώ πέρα, όποιος κατάλαβε ας μας πει και εμάς. ΑΕΚ, παίκτης του μήνα ο Γιώβιτς, πρότευσε στην ψηφοφορία της Super League για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του Σεπτεμβρίου. Πρόστιμα της UEFA στην Ένωση για τα μάτς με Λεύσκη και ΛΑΣΚ. Παναθηναϊκός, άλλαξαν οι ώρες. Νωρίτερα η έναρξη 6 αγώνων του Τριφυλιού. Στις 28 Οκτωβρίου το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Άρη. Λούζα πάνω στο Μαροκινό μέσω Ονίστρουπ. Και Ολυμπιακός, Ρέμο, δεν υπάρχεις. Η Ευρώπη παραμιλάει με το 99% του Φρόιλερ στις επιτυχημένες πάσες στο μάτς της Ελβετίας στη Γλασκόβη. Φουστέρ, ρόλο στην πρώτη ομάδα αναλαμβάνει ο Ισπανός.
1: Άρα, τι θυμήθηκα τώρα, Γιάννη. Τι? Δεν θυμάμαι βασικά αν έχει ξαναγίνει από τότε παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη της Εθνικής με την Ολλανδία, γιατί εντάξει, δεν παίζουμε και κάθε μέρα. Αν δεν έχει ξαναγίνει, ήμουν μέσα στο τελευταίο που είχε γίνει το πολύ μακρινό 1986. Χάσαμε 2-0. Στο Καφτατζόγλιο, η εθνική μας τότε, αλλά από μια Ολλανδία που είχε Φαμπάστιν, είχε Γκούλιτ, είχε κάτι παίκτες που άφησαν ιστορία.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια τους θαυμάζαμε, μαζί τους θαύμαζαν και οι ποδοσφαιριστές μας. Λοιπόν, δεν είναι όνειρο, λέει, το φως των σπορ. Έτοιμη η εθνική θαυμάτων για ακόμη μια ποδοσφαιρική μαγική βραδιά. Αυτή τη φορά στην Τούμπα απέναντι στην Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο. Θα το δείξει και το Αλφα κανάλι Ελεύθερης Επιλογής. Τι ετοιμάζει ο Ιβάν για να πιάσει στον ύπνο και τους Οράνιε. Γιωβάνοβιτς, στόχος η πρόκριση σε μεγάλη διοργάνωση από τις πιο ποιοτικές ομάδες της Ευρώπης ή η Ολλανδία. Παυλίδης, μάθαμε από τα λάθη μας και δεν θα την ξαναπατήσουμε. Όχι, δεν θα την πατήσουμε. Και πάμε τώρα πιο δίπλα να δούμε τι λέει το μπασκετικό κομμάτι. Ναι, ούτε λεπτό χαλάρωση, γράφει. Ελαχιστοποίηση των λαθών σε σχέση με το Κάουνας, ζητάει ο Μπαρτζόκας από τους παίκτες του για την απόψινη στις 9.30 αναμέτρηση στην Πολόνια κόντρα στη Βίρτους, όπου ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο απόλυτο. Επιστρέφει στη δράση ο Τζόζεφ. 5 ερυθρόλευκοι δεν προπονήθηκαν λόγω των συνεχόμενων παιχνιδιών και ταξιδιών. Τζόνς, μεγαλύτερος αντίπαλος η άμυνα της Βίρτους. Μουμπρού, ο Ολυμπιακός νίκησε στα τελευταία δευτερόλεπτα, εμείς όχι. Νίκη στον Μαραθώνιο. Σε ένα παιχνίδι που κράτησε πάνω από 2,5 ώρες λόγω προβλήματος στη μπασκέτα, ο ΠΑΟΚ επικράτησε 93-78 της Μαρέσα και ξεκίνησε ιδανικά τη νέα σεζόν στο EuroCup. Οσμάν και Καλάθης, η πιο σταθερή του δικεφάλου, το καθάρισε στο τέλος ο Ταϊρή. Και εδώ βλέπουμε Οσμάν. Με το που πήγε στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, το διευκρίνησα. Είναι Οσμάν.
1: Ναι, δεν θα είναι. Τι ρώτησε, Τούρκο εννοείς?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πώς προφέρεται το όνομα. Ναι, έτσι τονίζονται τα. Αλλά με το που ήρθε στον ΠΑΟΚ, έγινε Οσμάν. Όσο ήταν εκεί χάμο, που λένε.
0: Ναι.
1: Ήταν Οσμάν, είναι ευρωπαϊστές αυτοί. Τα 15 εκατομμύρια ευρώ για χαφ, που γράφει.

0: παραδίπλα. Η αποκάλυψη από την Αγγλία για όσα έγιναν το καλοκαίρι σχετικά με τον Πουέρτα αλλά και με τον Αλβαρές της West Ham, το παραδέχονται και στο νησί ότι ο Κολομβιανός ήταν η πρώτη επιλογή. Πάλι πράγματα και θάματα ο Φρόιλερ με την Ελβετία. Γκουστάβο Σα, δεν ήθελα να πάω στην Αλιτχάντ, δικαιώνομαι με την επιλογή μου. Όλες οι λεπτομέρειες με Φουστέρ και κυρίως για τη δουλειά που έκανε με παίχτες της Ακαδημίας της Βαλένθια. Βγήκαν τα εισιτήρια για Μασαλία, όποιος θέλει μπορεί να πάρει. Χωρίς να ιδρώσει, ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε τη διαφορά δυναμικότητας με τη Βιλερμπάν και επικράτησε τον Γάλλον 102-79 στο ΆΚΑ, κάνοντας το 2-2 στην Ευρωλίγκα. Η φάμπρικα δεν σταματά. Ο Μάρκ Πουμπίλ έπαιξε ως δεξιός μπακ κόντρα στην Κροατία, διέπρεψε και πέτυχε και γκολ. Ο 23χρονος στόπερ της Ατλέτικο Μαδρίτης αποτελεί το νέο πουλέν του coach Λουίς Ντελαφουέντε, που αναδεικνύει διαρκώς νέους πρωταγωνιστές στο ρόστερ της Ισπανίας. Μιας Ισπανίας που είναι εδώ και 40 αγώνες αίτητη. Κάτι τέτοιο, συνεχόμενοι στο ποδόσφαιρο, συνεχόμενους αγώνες. Πέρασε το ρεκόρ της Ιταλίας που ήταν 3 αγώνες λιγότεροι. Πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή.
1: Λοιπόν, να δούμε και τον κόκκινο πρωταθλητή. Τώρα ξέρει, λέει, πολλά. Αρχίζει να φαίνεται τι έχει στο μυαλό του. Οι κολόνες του Ιμανόλ, οι πρώτες πραγματικές σημειώσεις από το Ρέντι αποκαλύπτουν πολλά για τον Ολυμπιακό που ετοιμάζει ο Βάσκος. Ποιον σημάδεψε στην άμυνα και γιατί τον θεωρεί σημείο αναφοράς. Ποιος γίνεται ο άνθρωπος του στη μεσαία γραμμή, σε ποιους δίνει τα κλειδιά της επίθεσης, τι ετοιμάζει για Ζώτα Σίλβα, ο ειδικός ρόλος που δουλεύει ο Ιμανόλ και μπορεί να αλλάξει πολλά. Και κάτι ακόμη, τι είδαν αυτές τις μέρες στο Ρέντι και έκανε μεγάλη εντύπωση στους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Σα, γι' αυτό είπα όχι στον Μαύρο Χρυσό, τι αποκάλυψε στην Πορτογαλία για την απόφαση που πήρε. Και 28 Οκτωβρίου με τη Μαρκό αλλάζει η έδρα, γιατί παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο ανατροπής του αρχικού ορισμού στο στάδιο Μαρκόπουλου. Έτοιμη να μαδίσει και τις τουλίπες, Ελλάδα-Ολλανδία, η εθνική μπροστά σε ακόμη μια μεγάλη πρόκληση. Πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο Φρόιλερ, οι Ελβετοί αποθεώνουν ξανά τον Πεκταρά και δεν έκλεισε Γκάμπριελ. Οι Βραζιλιάνοι γράφουν για όχι της Παλμέιρας στα 10 εκατομμύρια, όμως η υπόθεση του νεαρού αριστερού μπακ παραμένει ζωντανή. Το ντόμινο με Μπρούνο. Και ώρα αποφάσεων για τον Φουστέρ, τι συμφώνησαν Κορδόν και Ιμανόλ, ο ρόλος που συζητήθηκε και η επόμενη μέρα. Μπαλαντέρο Μπέιλι, η κατάστασή του μπορεί να αλλάξει ολόκληρη τη σκακιέρα του Ιμανόλ, πόσους επηρεάζει άμεσα. Αυτά του όγιου πρωταθλητή.
0: Μάλιστα, και να πάμε στην ώρα των σπορ, η οποία σήμερα έχει τον Ισμαήλ Μπλάνκο Αφίσα. 28 Οκτωβρίου ορίστηκε το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Το ξεκίνημα του Ζούμπκοφ στην ΑΕΚ και οι εκκινήσεις που δείχνουν το δρόμο. Και πιο κάτω, ο Βάρκα δεν αντικαθίσταται με κανέναν. Ξεκαθαρίζει ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ουγγαρίας. Μέγα ήσερε Γιώβιτς, γράφει. Αναδείχθηκε ο καλύτερος παίχτης του Σεπτεμβρίου και δείχνει ασταμάτητος. Αποθεώνεται στη Σερβία. Πήγαμε να πάμε στη Sport Time.
1: Λοιπόν, η Sport Time γράφει Μέγα ήσερε Γιώβιτς. Αναδείχθηκε ο καλύτερος παίκτης του Σεπτεμβρίου και δείχνει ασταμάτητος.
0: Αυτό διάβαζα. Πού είσαι?
1: Αχ, συγγνώμη, αλλά κάτι έγινε εδώ πέρα. Sport Time. Λοιπόν, Sport Time. Σωραίος, λέει ο. Οσμάν. Και ο Ματζούκας το απαντά και εσύ. Κάνουν like και καρδούλες οι δυο τους. Να και οι δυο στέφθηκαν νικητές στις χθεσινές τους αναμετρήσεις.
0: Και καλύτεροι παίχτες των ομάδων τους. Πάμε στη Μέτροσπορ. Με φόρα και πίστη για το 3-3, γράφει παραπάνω. Ο Γιωβάνοβιτς είναι υποχρεωτικό να επιστρέψει η Ελλάδα στις μεγάλες διοργανώσεις. Έχουμε πολύ ποιοτικούς παίχτες. Χρόνο δεν έχουμε. Ελλάδα-Ολλανδία λοιπόν στις 10 παρατέταρτο. Παυλίδης, μάθαμε ότι δεν πρέπει να ενθουσιαζόμαστε υπερβολικά και όλη η ομάδα ξέρει πλέον τι πρέπει να κάνει. Αυτό είναι το σημαντικό, τη σοβαρότητα να υπάρχει στο παιχνίδι τους. Τι έκανε ο Τάιρι? Με ρεσιτάλ τριπώντων στην τέταρτη περίοδο έδιωξε το άγχος και οδήγησε τον ΠΑΟΚ στο θρίαμβο. Νευρικοί και πολύ άστοχοι μέχρι το 30, οι παίκτες του ΠΑΟΚ έκαναν δύσκολη τη ζωή τη δική τους και των οπαδών τους. Κορυφαίος σε αυτό το διάστημα ο Οσμάν. Τρικέρι, ήμασταν νευρικοί και το φοβόμουν γιατί έτσι γίνεται συνήθως στις πρεμιέρες. Καλάθης, όταν αποβάλαμε την νευρικότητα γίναμε πολύ καλύτεροι και τα καταφέραμε. Ο Κάμπο μας σκότωσαν τα απίθανα σου του Τάιρι. Υπέγραψε και έρχεται ο Μοντεγιούνας.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Πρώτα υπέγραψε, μετά έρχεται. Ήταν ηλεκτρονική υπογραφή από τον Κόμπ. Πολλά πρόσωπα, πολλές ελπίδες. Ο Άρης άφησε ικανοποιημένο τον κόσμο του με την νίκη στη Γαλλία. Μήτρου Λόγκ, η ομάδα πάνω απ' όλα. Euro Cup γυναίκες, Σπάρτακ Μιγιάβα, ΠΑΟΚ 1-1. Τα έδωσαν όλα, ήταν άτυχες και αποκλείστηκαν με ψηλά το κεφάλι. Ήταν αυτό που βλέπαμε χθες και που είχε δύο ειδήσεις σε μία και δεν μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε ποια είδηση για ποιο. Ελλάδα Λετωνία, Euro 27, Under 21, προκριματικά στις 5 την ΕΡΤ 2, λογικά περίπατος λέει στο Ελλάδα Λετωνία, αλλά η λογική στο ποδόσφαιρο πάει και αυτή περίπατο πολλές φορές.
1: Ναι. Και τι κάνουμε τώρα?
0: Τώρα είμαστε πάρα πολύ καλά. Καλημερίζουμε όσους δεν καλημερίσαμε. Κάνουμε, λέω εγώ, μία αναφορά στους ανθρώπους που είναι μαζί μας.
1: Ναι. Όχι.
0: Ναι, και ναι, πηγαίνουμε στο διάλειμμα.
1: Ωραία, ωραία. Ξεκίνα.
0: Λοιπόν, ξεκινάω. Σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανσης Κασαπιάν, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Με μια εκπληκτική προσφορά, 24% έκπτωση για όσους πάτε στο κατάστημα και πείτε τη λέξη, τον αριθμό 1924, είναι το έτος που άρχισε τη δραστηριότητά της. Αρτοποιήματα Καλάκη στην Κωνσταντινούπολης 175, στην παρέα μας και στο Σοφικό. Έχει μια τεράστια ποικιλία, ποσότητα και καταπληκτική εξυπηρέτηση. Θα τα ακούτε και στα ηχητικά σποτ. Λοιπόν, άλλο, οπτικά ακουστικά όραση σέντερ του Δημήτρη του Χαρνίδη στην παρέα, καθώς και Fit Car Rental ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία. Καφέ Μπαρ Παντρών, δίπλα στο οπτικά του Χαρνίδη, απέναντι από την κεντρική πλατεία. 20 ώρες το 24ωρο εκεί μας περιμένει με όλα τα καλούδια του, αλλά και Top Charm, κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, με δύο χώρους εξυπηρέτησης, έναν στην Ορεστιάδα, στην Αναγεννήσεως 153 και τηλέφωνο επικοινωνίας το 2552025331, από τις 9 και μετά που ανοίγει το τηλεφωνικό κέντρο, και ο άλλος χώρος που ασχολείται μόνο με την ποδολογία, όχι με την ονειχοπλαστική, στο Διδημότυχο, στην Ορφέως 21, με τηλέφωνο το 2553-0202-02.
1: Ωραία.
0: Τα είπα όλα.
1: Πολλά τους είπαμε. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας.
2: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Radio Evros. Radio Evros.
3: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
4: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
5: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
6: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
2: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
7: Ράδιο Εύρο.
2: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Καταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά Χρώματα Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα.
1: Χορηγός εκπομπής Αρτοποιήματα Καλάκης σε Σοφικό και Ορεστιάδα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στην πρωινή μας περιπόλεια. Η αλήθεια είναι ότι αντιμετωπίσαμε ένα πρόβλημα με το live, αλλά πιστεύω ότι τώρα θα αποκατασταθεί και θα μπορέσουμε έτσι να συνεχίσουμε κανονικά με όλα τα μέσα και με όλες τις
1: με όλους τους τρόπους. Ερχόμαστε κοντά σας.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πρωινή περιπόλεια εδώ στους 97 και 1 στο Ράδιο Εύρος, καθημερινά 7 με 10 με το Χάρη Καταρίδη
1: και το Γιάννη Παπαλικούδη.
0: 95 και 3 είναι η συχνότητα για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. RadioEvros.gr για όλο τον κόσμο. Καθημερινά εδώ σας περιμένουμε. Και πάμε να δούμε την πολιτική επικαιρότητα όπως καταγράφεται από τον έντυπο τύπο.
1: Πάμε λοιπόν στη Δημοκρατία και στον μικρό και σήμερα Μανώλη Κοτάκη δίπλα στο λογότυπο, ο οποίος τιτλοφορεί το άρθρο του «Επιλύεις μόνες της ιστορίας για λίγες ψήφους στις Σέρες». Προφανώς θα είναι για τον Καραμαλή, τον Αχ.
0: Τε σε γελάσω.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω, πήγαν Σέρες, ξέρω. Ανοιχτή πλέον η ενδοοικογενειακή ρήξη, πήρε τη σκυτάλη από την τώρα ο Κώστας Μπακογιάννης, νέες βολές για την Ελαζονία και υπεροπτική ανταπάντηση από το θείο. Εγώ αποφασίζω.
0: Έτσι είπε.
1: Έτσι είπε και έτσι είναι κιόλας. Αλλά από τάκτη δεν το λες. Τάζει τώρα όσα δεν έκανε επί 7 χρόνια. Σε απόγνωση ο Μητσοτάκης, αφού δεν απέδωσαν τα προηγούμενα πυροτεχνήματα και η δημοσκοπική παινία συνεχίζεται, φόρεσε άλλη μια φορά εν όψη εκλογών το κουστούμι του γενναιόδωρου. Δώρο-άδωρο η απλή αύξηση των 72 δόσεων σε 120, όψιμο ενδιαφέρον για τους δανειολήπτες αφού άφησε αυσίδωτα τα fans και τους servicers να λιλατούν περιουσίες, παροδία τα μέτρα για βενζίνη και δίζελ. Ανακοινώθηκαν 20.870 προεκλογικές προσλήψεις. Ας ελπίσουμε ότι ο ελεύθερος τύπος δεν τις συγκέντρωσε, γιατί είναι ικανός να τις έχει μία-μία. Παγωμένη υποδοχή από πολίτες και αγορά. Δεν ξέρω, σαν να σε ικανοποίησαν τα μέτρα. Δεν
0: τι να με κάνει
1: τίποτα.
0: Τι είπε,
1: πετρέλαιο κίνηση.
0: Αυτό περιμένα, να σου πω κάτι. Περιμέναμε να μάθουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης και τι μας είπε, θα είναι κάτω από 1,75.
1: Ναι, αυτό μας το είπαν
0: πριν δύο εβδομάδες.
1: Έπειτα...
0: Και μάλιστα μας είπαν ότι αυτό θα το μάθουμε πριν τη διάθεση του πετρελαίου, δηλαδή εκεί γύρω στις 15 του Οκτώβρη.
1: Θα μας φτιάξει τη διάθεση δηλαδή.
0: Και ανά 15 μέρες
1: θα
0: αναπροσαρμόζεται. Οπότε ό,τι και να λέμε.
1: Δεν μας είπε κάτι ιδιαίτερο. Η αλήθεια είναι αυτή. Έπειτα εντάξει το πετρέλαιο κίνησης, αλλά δεν χρησιμοποιούν όλοι οι επαγγελματίες πετρέλαιο που έχουν.
0: Εντάξει, φαντάζομαι ότι.
1: Τα περισσότερα βέβαια φορτηγά και τέτοια γιατί, για την εφοδιαστική αλυσίδα είναι πετρέλαιο.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό που είπες, ότι υπάρχουν και οι πολίτες οι οποίοι πηγαίνουν στη δουλειά τους καθημερινά.
1: Υπάρχουν οι πολίτες που πάνε στη δουλειά τους με τα αυτοκίνητα βενζίνης και πάει λέγοντας. Και ο Φλωρίδης αμετανόητος. Να τους ο Φλωρίδης Γιάννη. Το γράφει κιόλας βέβαια.
0: Το πίστεψες.
1: Φορτώνουν στον αγοραστό το μπάζωμα στα Τέμπη. Το βούλευμα ρίχνει στα μαλακά τον Τριαντόπουλο.
0: Ναι.
1: Αντιδράσεις, ύπουλη συμφωνία με τη Βουλγαρία για τα κοιμήλια. Τριγμή και στην Ιερά Σύνοδο. Γράφει αυτό που ανέφερε και χθες η εφημερίδα. Κρύβεται ο Πλεύρης για τις μεταμοσχεύσεις. Αίσθηση από την αποκάλυψη της δημοκρατίας. Πιο κάτω σβήνουμε. Απεργία διαρκείας από τους αλλοί σε όλη την Ελλάδα. Κλείνουν και οι ιχθυόσκαλες. Η Αθήνα Αδρανή οργιάζει στο εξωτερικό η τουρκική προπαγάνδα. Έχει μια ματωμένη σημαία της Ελλάδας.
0: Ναι, και είναι μια αφίσα που λέει Greece has no history. Only a criminal record. Δηλαδή η Ελλάδα δεν έχει ιστορία, μόνο ποινικό μητρό.
1: Ναι. Λοιπόν, έπειτα από 5 μήνες, ούτε χθες κυβέρνηση στη Ρουμανία λόγω Guilfoyle. Έπιασε και τη Ρουμανία, δηλαδή αυτό το ρίχνουμε κυβερνήσεις. Αλλά εγώ θα πω κάτι τώρα. Υπάρχει αλήθεια άνθρωπος στον πλανήτη που διδάσκεται στοιχειωδώς πράγματα παγκόσμια ιστορία από την καταβολή του πολιτισμού. Και μπορεί να πιστέψει κάτι τέτοιο. Σαν το δημοσίευμα αυτό το,
0: το προπαγανδιστικό
1: της Τουρκίας.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που διδάχθηκε για Έλληνες φιλοσόφους, για Έλληνες εξερευνητές, για ελληνικές απικίες. Δεν είναι ότι το είναι δικό μας αυτό και το λέμε μόνο εδώ. Όπως μαθαίνουμε για τους Αιγύπτιους Φαρό, όπως μαθαίνουμε για τους Βαβυλώνιους.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω για ποιος θα πίστευε ότι η Ελλάδα δεν έχει ιστορία.
0: Ναι.
1: Άλλο να πεις αυτοί οι Έλληνες δεν έχουν καμία σχέση με πριν, είναι άλλο αφήγημα, άλλο επιχείρημα. Κι άλλο έτσι όπως τοποθετείτε. Χαζό, αν μη τι άλλο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Τον περιμένουμε έτσι κι πώς και πώς. Τα τέσσερα μηνύματα Μητσοτάκη με φόντο την ενεργειακή κρίση και τις εκλογές. Προς την κοινωνία. Μέτρα στήριξης χωρίς ναρκοθέτηση των αντοχών της ελληνικής οικονομίας. Προς την Ευρώπη. Τολμηρές και κοινές λύσεις με διπλή πρόταση προς την Κομισιόν.
1: Τι κάνουμε τις προτάσεις.
0: Και προς υπουργούς βουλευτές. Υπεράσπιση κυβερνητικού έργου με λόγο πιστικό και μετρημένο. Προς την αντιπολίτευση, πληθωρισμός υποσχέσεων και συνθήματα που στερούνται ρεαλισμού. Ήταν λοιπόν
1: το
0: τα...
1: δεν ήταν προς, ήταν για την αντιπολίτευση.
0: Ναι. Λοιπόν, ο πίνακας με τις 20.870...
1: Μία-μία δεν είπα.
0: Μονίμων για το 2027. Και παρακάτω, αυτό που χθες το βγάλαμε live... η αεροπειρατεία που τελικά τέλος πάντων δεν ξέρω πώς χαρακτηρίστηκε, τρομοκρατία, αψιμαχία που ξέφυγε.
1: Αυτοκτονικές τάσεις να είχε ο πιλότος μόνο ο ένας εκ των δύο. Ήταν τελικά αυτό.
0: Λοιπόν, να πάμε λίγο, να πούμε λίγο τι λέμε. Θρίλερ τρομοκρατία στον αέρα. Ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε στον κυβερνήτη. Το αεροσκάφος έπεσε 14.000 πόδια. Επιβάτης και μέλος πληρώματος τον αφόπλησαν. Ναι, τώρα τι έγινε ακριβώς. Πολλά λέγονται. Λένε ότι ο ένας κυβερνήτης ήταν Ρώσος και ο άλλος Ουκρανός. Ακούστηκε αυτό. Ακούστηκε από την πλευρά του Ισραήλ ότι υπήρχε τρομοκρατική διάθεση για να ρίξουν τέλος πάντων το αεροσκάφος κάπου.
1: Όχι πάντως στο Ισραήλ, γιατί γύρισαν ξανά προς τα πίσω.
0: Ναι. Νομίζω θα πάρει καιρό για να βγει στην επιφάνεια η πραγματικότητα του συγκεκριμένου.
1: Και θα πιστέψουμε ότι πήγε ο Εφηζών. Ή το πιάσανε. Όχι, το πιάσανε. Ζέζησε κι ο άλλος. Χτύπησαν με το μαχαίρι, γι' αυτό ένας είναι τραυματισμένος.
0: Τον εκκινητοποίησαν. Λοιπόν, έρχεται το νομοσχέδιο. Διορθώσεις στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και ηλιακιακός κόφτης για σούπερ cars. Χάρη, δεν μπορείς να πάρεις τη Φεράρι που μάτρησες.
1: Λαμπορκίνη ήταν.
0: Λοιπόν, κρατικές εξετάσεις για την άσκηση επαγγέλματος δικηγόρων και τι αλλάζει. Πόλεμος Σκοπίων Σόφιας για την κληρονομιά του Τσάρου Σαμουήλ. Α, έχουμε και τέτοια κόντρα τώρα. Και κρατική επιδότηση φθηνότερο κατά 5 λεπτά το λίτρο το πετρέλαιο κίνησης. Κυριάκος Πυρακάκης. Προστατεύουμε τον συνεπείο φιλέτη, τα μυστικά για την αρρύθμιση 120 δόσεων και τα 8-8 μέτρα για δανειολήπτες.
1: Τι μέτρα, χιλιόμετρα.
0: Ναι. Πώς θα μπει φρένο στα social media για τα παιδιά κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου του 27 και ρεκόρ 18 ετία στην ανεργία με πτώση 7,4% για τον Αύγουστο σύμφωνα με την Ελστάτ.
1: Όλοι δουλεύουν σε αυτή τη χώρα.
0: Το Νοέμβριο.
1: Ακριβώς, αν και τον Αύγουστο δεν έχουμε χαμηλή ανεργία, πότε θα έχουμε μια χώρα που έχει τη βαριά βιομηχανία τη λεγόμενη.
0: Ναι, τον τουρισμό.
1: Τον τουρισμό. Πάμε στα νέα. Ένθετο υγεία, καρκίνος του προστάτη, διάγνωση και θεραπείες. Ο καθηγητής Θάνος Δημόπουλος γράφει για την στοχευμένη ίαση. Διαβάστε, επίσης η τρίτη ηλικία δεν ξεκινά στα 65 έτη. Ελπίζω να ξεκινά αργότερα. Μιλάει ο πρόεδρος της γυριατρικής εταιρείας Ιωάννης Καραϊτιανός. Ναι. Και καρδιογραφήματα γράφει ο καθηγητής Κώστας Τσιούφης. Αυτά περί υγείας. Υπουργικό, τα μέτρα και τα μηνύματα, μια τριπλή ασπίδα αλλά με αστερίσκους. 120 δόσεις αυξάνονται από 72 που ήταν για οφειλές σε ταμεία και εφορία. Όμως μένουν εκτός όσοι έχουν ρυθμίσει σε 24 δόσεις. Σου λέει αυτοί για να μπορούν να πληρώσουν τόσο ποσό είχαν.
0: Ναι.
1: Στεγαστικά. Βάζει φρένο στις εταιρείες διαχείρισης δανείων, όμως η καθυστέρηση προκάλεσε δράματα. Καύσιμα. Μειώνει κατά 20 λεπτά την τιμή στην Αντλία, όμως στην πραγματικότητα η νέα ενίσχυση είναι 5 λεπτά. Τόσο καλά. Λοιπόν, θρίλερ εν πτήση, 80 λεπτά τρόμου στον αέρα. Ο Ισραηλινός επιβάτης που έστειλε το σήμα SOS είναι εδώ σε φωτογραφία. Το μυστικό κρύβεται στην ταυτότητα του συγκυβερνήτη της Fly Dubai. Έκανε βουτιά από τα 18.000 πόδια, για 18.000 πόδια σε 90 δευτερόλεπτα. Έπεσε από τα 35.000 πόσο ήταν μέχρι τα 17. Λοιπόν, και δίπλα τώρα στην δεξιά στήλη της εφημερίδας για το μπάζωμα, το κατηγορώ ενός σκληρού βουλεύματος, γιατί παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος και συμμέτοχοι, πολιτικό παρασκήνιο, γιατί παρελάβουν στην Κύπρο Γάλλοι και Αιγύπτιοι, πώς κυνηγούν αναποφάσεις τους ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
0: Μπράβο, Χάρη.
1: Το βρήκα, το είπα, το σώσα. Πατίνια, 3.700 παραβάσεις μέσα σε 8 μήνες και λίγες είπατε, ή μάλλον λίγες βρήκατε. Ναι. Πάμε στο μακελιό.
0: Πάμε να δούμε και το μακελιό, εδώ τι έχουμε. Η μαφία του Predator πίσω από την ασπίδα του Αχιλλέα, γράφει. 3,1 δις λεφτά του λαού με διάμεσους αρπακτικά της συμμορίας των υποκλοπών. Νέα επικίνδυνη ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή, στα ύψη πάλι του πετρέλαιο. Και ο Δένδιας παραδίδει την αντιαεροπορική άμυνα στα σκοτεινά μονοπάτια ξένων πρακτόρων. Ο ηθυριώδη σύμβαση υπογράφτηκε από τον Γενικό Διευθυντή Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, υποστράτηγο Ιωάννη Μπούρα.
1: Ναι, ναι, συμβαίνει και αυτό.
0: Και τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ, Αμίρ Μπαράμ. Είμαστε. Στην αριστερή στήλη, 1974-2026, 42 χρόνια τρόμο στα ταραγμένα νερά του Αιγαίου. Ποια τουρκικά αεροπλάνα καταρρύψαμε και ποιοι Έλληνες πιλότοι έπεσαν στο αρχιπέλαγος. Πιο κάτω, οι Μογγόλοι προκαλούν, η κυβέρνηση σκύβει κι άλλο τους αγάδες. Ανεμίζουν τα μπαϊράκια τους Φαγιά και Μάλ σε όλη την επικράτεια και έχει μια φωτογραφία, ένα κότερο που εμφανίστηκε κάποια στιγμή το καλοκαίρι, δεν θυμάμαι σε ποιο νησί. Με σημαίες τουρκικές, με τον Κεμάλ και τα λοιπά. 42 συγκλονιστικές προφητείες του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού και 77 χρόνια από την κατάληψη της κορυφής Καμένικ και τη λήξη του σημεριτοπόλεμου, το απεχθές Κουκουέ και η λύση του μακεδονικού προβλήματος υπέρ των Βουλγάρων. Αυτά έτσι τα γνωστά που σκαλίζει.
1: Πότε τέλειωσε το μακεδονικό υπέρ των Βουλγάρων?
0: Όχι, εννοεί ότι η πρόταση του ΚΚΕ...
1: Λοιπόν, πάμε στην εστία. Απειλή χρεοκοπίας για χιλιάδες νοικοκυριά, αυξάνεται ραγδαίως το ιδιωτικό χρέος. Στα 420,9 δισεκατομμύρια ευρώ έφτασε το πρώτο τρίμηνο του 26, διωγγωμένο κατά 22,1 δις ευρώ. Τα μισά αφορούν σε κόκκινα δάνεια και ληξιπρόθεσμες οφειλές. Βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας, ανάλυσης του ΕΟΒΕ. Το άρθρο Μανώλη Κοτάκη εδώ σε μεγάλη, εκτατικότερο μέγεθος, χώρο, επιλύσμονες της ιστορίας για λίγες ψήφους στις ΣΕΡΕΣ, και εγώ που είχα την απορία πρέπει να διαβάσω τι ακριβώς λέει. Λοιπόν, τον καιρό που ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όχι αντιπολιτεύσεως, με εκπλήσει η εφημερίδα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, την ΕΣ, εκ των οποίων τον παρότριναν να ασχοληθεί ενεργά με τον πολιτισμό, με το επιχείρημα ότι με τον πολιτισμό μπορείς να κάνεις μεγάλες πολιτικές, λογική μητέραν. Εκείνο, σύμφωνα με τη μαρτυρία που είναι στη διάθεσή μας, από παρόντας εκείνη τη συγκέντρωση, απάντησε ότι το φοβάμαι τον πολιτισμό. Μάλιστα, πάλιψε για τα γλυπτά του Παρθενώνα, για τις πρέσπες, λέει εδώ. Τέλος πάντων, δεν βγάζει άκρη τι ακριβώς εννοεί ο ποιητής. Για το Μεγαλέξανδρο γράφει, για τη Βόρεια Ελλάδα γράφει. Δεν ήταν τελικά αυτό που εγώ νόμιζα ότι αφορούσε τις ΣΕΡΕΣ. Η στήλη αξίζει να διαβάσετε, γράφει. Θυμήθηκαν στο παραπέντε τη μειονότητα της Βορείου Ηπείρου και τα σχολικά βιβλία των Σκοπίων. Δημοψήφισμα για επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση σκέφτεται ο Μπέρναμ. Την επιστροφή της Βρετανίας οραματίζεται ο Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, εξετάζοντας ακόμη και το ενδεχόμενο διεξαγωγής νέου δημοψηφίσματος. Όπως δήλωσε, το Brexit έκανε περισσότερο κακό παρά καλό και υπεστήριξε ότι 6 στους 10 Βρετανούς συμφωνούν με αυτή την άποψη. Είναι πάρα πολύ πιθανόν, αλλά... αυτή τη δουλειά θα κάνουμε.
0: Τώρα εμείς δεν σας θέλουμε.
1: Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε συνέχεια. Προς υπερδεξιά κυβέρνηση στη Σουηδία. Κοίτα, άμα η Αγγλία είχε μια καλή λογική, γιατί τόσα χρόνια ήταν, πώς θα σου πω, πέτρα σκανδάλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν βοηθούσε προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση εδώ που τα λέμε. Πιο πολύ δεμένη στο άρμα της κόρης της ήταν. Εμείς τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ένα σύνδρομο μαμάς κόρης. Και... τι να πω, παρά ότι βόηθαγε για την ολοκλήρωση. Τώρα, ούτε σε ταινίες με τον Tom Cruise, λέει ο Δημήτρης Καπράνος στο άρθρο της ημέρας, και το Ισραήλ και άκρα δεξιά είναι ο τίτλος του άρθρου του ΑΠ Δημόπουλου. Επιβάτες ήρωες απέτρεψαν την πτώση αεροσκάφους και η Ιερά Σύνοδος ομολογεί ότι η συμφωνία με τη Βουλγαρία ήταν ελλειψή. Η είδηση προφανώς δεν είναι ότι 48 Ιράκοι μίλια επιστρέφουν στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία έπειτα από περισσότερο από έναν αιώνα. Η πραγματική είδηση σε βρίσκεται στα όσα αναφέρει η ίδια Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος για τη συμφωνία. Μάλιστα. Και εμείς αναφέρουμε ότι θα πάμε στην Εσπρέσο.
0: Πάμε να δούμε λοιπόν την Εσπρέσο, να του ελαφρύνουμε λίγο. Εδώ τι έχουμε. Φαντομάς Καλλιστιάρχης. Τι κι αν έχει δεσμευμένους λογαριασμούς, διοργανωτής διαγωνισμών ομορφιάς β' διαλογής, παραμύθια σε προημερό, χορηγούς και κοπέλες. Άφαντος ο Γιώργος Κούβαρης, περί αυτού ο λόγος, και στην εκδίκαση υπόθεσης δανεικών και αγύριστων με θύμα γνωστή επιχειρηματία στον χώρο της ομορφιάς. Βέβαια τώρα ξεχνάμε ότι και η εφημερίδα διοργανώνει τα δικά της Καλλιστεία. Τη σιλουέτα σας κύριε Υπουργέ, προεκλογικός αγώνας με κεμπάπ για τον Άδωνη. Και κούκλα φοιτητρία βρέθηκε στο κενό από τον 8ο όροφο φοιτητικών εστιών, όχι στην Ελλάδα. Η πτώση δεν ήταν μοιραία και η ίδια αποδείχθηκε οκτάψυχη. Έπεσε από τον 8ο όροφο.
1: Ένα όροφο έχανε ένα... μια ψυχή, ένα όροφο.
0: 9 ψυχή τότε.
1: 9 ψυχή ήταν της περίφημης μία.
0: Τα πικάντικα μυστικά του ζεύγους που έστειλε στον τάφο το Μαζονάκι, ο Θεοδωρόπουλος που στη θέα της σκληρής γάκα πάγωνε το αίμα του, ξόδευε ευρώ με το τσουβάλι σε μεταξωτά εσώρουχα. Αυτό έτσι για να ξέρετε, ας πούμε, που ξόδευε τα λεφτά του ο Θεοδωρόπουλος. Και πάμε τώρα στην εφημερίδα των συντακτών.
1: Φύγε να τα έκανε. Τα έκανε μεταξωτές κορδέλες.
0: Ναι, τέλος πάντων. Πάμε στην εφημερίδα.
1: Πλέον είναι αυτό το χαρακτήρα της κορδέλας. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών, η οποία λέει: ο Πρωθυπουργός δηλώνει αδυναμία να στηρίξει την κοινωνία. Μέτρα μηδέν στο πηλίκον. Ενώ η κοινωνία και η οικονομία ασφικτίουν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε τρομοκρατία για τον κίνδυνο εθνικής κρίσης. Υποχώρησε στις 120 δόσεις και θυμήθηκε τις αυθαιρεσίες των servicers για να μην δώσει λύσεις για τα καύσιμα. Ο αρχιτέκτονας της οικονομικής διπλωματίας των υπερπλεονασμάτων καταφεύγει ηκέτης στην Κομισιόν. Αποτύχατε μαζικά πειρά από την αντιπολίτευση. Ακρίβεια μπροστά σε νέο κύμα ανατιμήσεων. Στον αέρα η συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ. Μου φαίνεται τα σούπερ μάρκετ πήραν απλά τη διαβεβαίωση ότι 1-2 μήνες δεν θα τους ενοχλούσε κανείς. Ακρόπολης XD εναντίον του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο λομπίστας, η 3D Ακρόπολη και ένα έολο project. Ποιος είναι ο 39χρονος Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας Χρήστος Μαραφάτσος που με τις πλάτες της Αμερικανίδας πρέσβυρας στην Ελλάδα Kimberly Guilfoyle κάνει business με τον ελληνικό πολιτισμό. Βούλευμα κόλαφος, εκτός νομιμότητας οι εντολές Τριαντόπουλου. Πλήρη ευθύνη για την ανεπανόρθωτη αλλίωση του τόπου του εγκλήματος και τη βλάβη των οικογενειών των θυμάτων στα Τέμπη επιρρύπτει το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου στον πρώην Υφυπουργό που με εντολή Μητσοτάκη χρήστηκε συντονιστής της επιχείρησης. Να δούμε και την δεξιά στήλη. Μάρκο Ρούμπιο την Τρίτη στην Αθήνα, ελληνοτουρκικά και ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, τα φλέγοντα θέματα. Εξοπλιστικά, πολεμικός σύλλογος, αύξηση δαπανών 8-3 εκατομμυρίων δολαρίων την επόμενη δεκαετία. Νέα συμπίεση των κόκκινων δαπανών και αύξηση των ανισοτήτων, των κοινωνικών δαπανών, συγγνώμη, νέα συμπίεση των κοινωνικών δαπανών, μαθησιακές δυσκολίες στο φάρμακο για ΔΕΠΗ και δυσλεξία στο σχολείο, είναι στο φακό της εφημερίδας των συντακτών, το φάρμακο είναι εντός εισαγωγικών. Θέουτα, αυτόπτες μάρτυρες της εξαθλίωσης 3 ευρωβουλευτές, Ισραήλ, θρίλερ στον αέρα, τρομοκρατική απόπειρα χαρακτηρίζει το Τελ Αβίβ, το επεισόδιο με το αεροπλάνο της Fly Dubai. Αυτά από τις εφημερίδες αυτό το ημίωρο. Ναι. Δεν νομίζω ότι προλαβαίνουμε άλλο.
0: Όχι, δεν προλαβαίνουμε. Θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 8. Οπότε εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι. Το live μας έχει επανέλθει εντωμεταξύ στο Facebook. Όποιος θέλει μπορεί να παρακολουθεί και από εκεί την εκπομπή. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτάκια. Εδώ και πάλι αφού ακούσουμε και λίγη μουσική. Για να δούμε τα υπόλοιπα.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
7: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
8: Ράδιο Εύρος.
9: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε. Το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 255-40-22-860.
10: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
11: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
12: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
11: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
12: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
11: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
12: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
13: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
14: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
2: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούθη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.
1: Χορηγός εκπομπής. Αρτοποιήματα Καλλάκης σε Σοφικό και Ορεστιάδα.
2: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στην πρωινή μας περιπόλεια. Εδώ στο Radio Evros, παρέα με Fit Car Rental για την ενοικίαση, αλλά και το σέρβις του αυτοκινήτου, αν έχετε. Ενοικίαση αν δεν έχετε, σέρβις αν έχετε και αν χρειάζεται. Φυσικά βρίσκεται στην
1: Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγούδια Μάτι, 2552-0-28-525, και ενισχυμένο και με το H2 Blaster, το carbon free μηχάνημα, καθαρίζεται σε επικαθείς άνθρακα, δηλαδή την καρβουνίλα από τη μηχανή. Να πούμε ότι μαζί μας είναι, πέραν της Fit Car Rental, τα αρτοποιήματα Καλλάκη, του Σταύρου του Καλλάκη, στην Κωνσταντινουπόλεως 175 και στο Σοφικό, δύο καταστήματα, στο Σοφικό Δημοτήχου. Μεγάλη ποικιλία και ποιότητα και καταπληκτική εξυπηρέτηση. Θα τα βρείτε εύκολα και θα τα συνηθίσετε. Θα τα συνηθίσετε, δηλαδή θα σας γίνει πέρα από συνήθεια ανάγκη.
0: Έχει μια τεράστια
1: ποικιλία. Θα εθιστείτε στα αρτοποιήματα Καλλάκη και θα νιώσετε υπέροχα.
0: Φρέσκο, ζεστό ψωμί καθημερινά.
1: Σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανσης, κασαπιάν. Εδώ και αν είναι εθισμός, το αποδεικνύει η ιστορία. 102 χρόνια συναπτά είναι εδώ και μεγαλώνει την πόλη, τα χωριά. Μεγαλώνει και αυτό μαζί ως κατάστημα. Είπαμε, έχουν αλλάξει οι οδοί, οι αριθμίσεις, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Τα σιδηρικά χρώματα του Κασαπιάν του Βάνη παραμένουν και σταθερά και κάνουν και μια μεγάλη προσφορά. 24% έκπτωση σε όσους πάτε και πείτε το έτος κατά το οποίο ιδρύθηκε η επιχείρηση, άρχισε η λειτουργία της. 1924. Λοιπόν, να πούμε ότι μαζί μας είναι το Cafe Bar Padron. Στην Πρόκου 1, απέναντι από την κεντρική πλατεία, 20 ώρες το 24ωρο μας περιμένει, από το πρωινό καφέ και το ρόφημα μέχρι το βραδινό ποτό, event και κοκτέιλ, οτιδήποτε, για να περάσετε όμορφα και τις νύχτες σας. Δίπλα του είναι τα οπτικά ακουστικά όραση center του Χαρδίνη του Δημήτρη, που λασάρουν και το δικό τους brand, το Moscow Mule γυαλί ηλίου, με μεγάλη ποικιλία και εξαιρετική ποιότητα, αλλά κυρίως με πολύ προσεγγίσιμη τιμή, πολύ φθηνή τιμή θα λέγαμε. Φυσικά, να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει στην παρέα και το Top Charm, το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, το οποίο έχει δύο σημεία εξυπηρέτησης. Ένα είναι στην Οριστιάδα για ποδολογία και ονειχοπλαστική, στην Αναγεννήσεως 153. Απαντά στο 2552025331, μετά τις 9 όμως το πρωί που ανοίγει το τηλεφωνικό κέντρο. Και φυσικά υπάρχει στο Δημότυχο, μόνο όμως για την ποδολογία, στην Ορφέως 21. Εκεί ο τηλεφωνικός αριθμός είναι το 2553-02-02.
0: Πάμε να δούμε τι γράφει η Καθημερινή στο σημερινό της πρώτο σέλιδο. Κάτω από τη βάση και τα ιδιωτικά σχολεία, λέει. Κλείνει η ψαλίδα με τους μαθητές των δημοσίων, σύμφωνα με τον PISA. Μειώνεται η διαφορά στις επιδόσεις μαθητών δημοσίων ιδιωτικών σχολείων, ωστόσο οι μαθητές και των δύο παίρνουν κάτω από τη βάση όσον αφορά τις μαθηματικές πράξεις και την κατανόηση κειμένου.
1: Ναι, γιατί μειώνεται, δεν έχει που να πάει παρακάτω.
0: Ναι, εν τω μεταξύ, τώρα εγώ λέω ότι νομίζω και στην

0: παραμένει ίδια η ΔΕΠΗ όσο μεγαλώνουμε, η διάσπαση προσοχής. Νέα Ιωνία, πόλεμο συμμοριών, καταγγελίες ενίκων και με βαριά ατζέντα ο Ρούμπιος στην Αθήνα. Προγραμματίζεται επίσκεψη του Βανς στις αρχές του 2027. Παρενέσεις και κίτρινες κάρτες από Μητσοτάκη, μηνύματα εν ώψη της προεκλογικής περίοδου και επιδοτήσεις στα καύσιμα και η επιστολή στην Κομισιόν για μέτρα στήριξης. Επιδότηση λοιπόν 20 λεπτών στο ντίζελ κίνησης από κοινού με τα δηληστήρια και 10 λεπτών στην αμόλυβδη βενζίνη μέχρι τις 14 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Επίσης,
1: 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη, εγώ γιατί δεν τα άκουσα αυτό?
0: Δεν ξέρω, το γράφει εδώ. Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε επιστολή στην Κομισιόν με την οποία προτείνει να επιτραπεί η διάθεση των υπερεσόδων από τον ΦΠΑ καυσίμων για μέτρα στήριξης.
1: Άρα δεν ζήτησε το OK για να κατέβει ο
0: ειδικός φόρος κατανάλωσης. Όχι, τα υπερκέρδη από το ΦΠΑ.
1: Ναι.
0: Λεπτές ισορροπίες στο Ιράκ μετά την αποχώρηση των Αμερικανών. Στη Βαγδάτη, στρατιωτική και μέλη φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών πανηγυρίζουν την αποχώρηση των τελευταίων Αμερικανών στρατιωτών από το Ιράκ, παρελάβνοντας και σχηματίζοντας το σήμα της νίκης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, με μία μάλλον ξερή ανακοίνωση, επισημοποίησαν χθες το τέλος της στρατιωτικής εμπλοκής τους στη χώρα, κλείνοντας έτσι ένα κεφάλαιο που είχε ανοίξει πριν από 23 χρόνια επί προεδρίας George Bush.
1: Νεότερο.
0: Πριν 23 χρόνια, τον νεότερο. Τώρα, Τουρκία, προτάσεις για τεχνητά νησιά στο Αιγαίο. Άρθρα γνώμης που προτείνουν στην τουρκική κυβέρνηση να προχωρήσει στην κατασκευή τεχνητών νήσων και θαλάσσιων πλατφορμών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο φιλοξενούν φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης της γειτονικής χώρας.
1: Και μετά θα ζητήσουν υφαλοκρηπίδα για αυτά.
0: Κοίταξε, υφαλοκρηπίδα δεν μπορούν να ζητήσουν. Αλλά εγώ θα σου πω κάτι. Άμα τελειώσουμε τις διαφορές μας στα 12 ναυτικά μίλια και αυτοί χτίσουν νησιά, ας κάνουν ό,τι θέλουν, μας πειράζει?
1: Μας όχι. Αυτό το πράγμα όχι. Αλλά σου λέω ότι επειδή είναι πάρα πολύ πιθανό να χρησιμοποιηθούν αυτά μετά για άσκηση πίεσης πάνω στο τι δικαιώματα θαλάσσια έχουν τα τεχνητά νησιά.
0: Η υφαλοκρηπίδα είναι η επέκταση, ας πούμε, γιατί τι είναι το νησί, ένα βουνό θαλάσσιο.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και υπάρχει η υφαλοκρηπίδα που είναι κάτω από την επιφάνεια η έκταση που καταλαμβάνει.
1: Ναι, αλλά έχει κάποια δικαιώματα επί της θάλασσας γύρω του.
0: Ναι.
1: Θα φτιάξουν ένα τεχνητό, θα το κατοικήσουν. Πολλοί είναι. Και θα σου λέει, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν δίπλα δικαιώματα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, εγώ φαντάζομαι ότι θα βρουν έναν τρόπο να το δουλέψουν το συγκεκριμένο αντικείμενο και να είναι μια άλλη πηγή τριβής.
0: Ναι, τέλος πάντων. Μακριά, μακρινά σενάρια. Ναι. Λοιπόν, η είδηση της επιστροφής των λειψάνων του Τσάρου Σαμουήλ στη Σόφια προκάλεσε αντιδράσεις στην γειτονική χώρα, που δεν τη λέμε, όπου αρκετοί αμφισβητούν ότι ανήκουν στον εμβληματικό Βούλγαρο ηγέτη. Α, έχουμε τέτοια θέματα. Αγγλία, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι το Ιράν έπαιξε ρόλο σε ό,τι συνέβη στη βάση της ΡΑΦ στο Φέρφορντ, δήλωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ. Και Αλή Αλ Μπουχαΐτι, οι Χούθοι είναι πολύ πιο απερίσκεπτοι από τη Χεσμπολάχ ή το Ιράν, λέει σε συνέντευξή του στην Καθημερινή ο Αλή Αλ Μπουχαΐτι, ο οποίος έχει διατελέσει εκπρόσωπός τους.
1: Καλά.
0: Okay. Κάτω οι αυθεντίες, λέει ο Νίκος Βατόπουλος, και Ιαν Μακιούαν, ο παράδεισός μου. Η δική μου έννοια του παραδείσου είναι ένα μεσογειακό τοπίο, είπε μεταξύ άλλων ο συγγραφέας Ιαν Μακιούαν, μιλώντας με τον δημοσιογράφο Ηλία Μαγκλίνη στο Μέγαρο Μουσικής για το νέο του βιβλίο «Τι μπορούμε να γνωρίζουμε» και τη σχέση του με τη Μεσόγειο. Η συζήτηση κινήθηκε στα θέματα που θίγει το βιβλίο, όπως η κλιματική αλλαγή και η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ωραίο, Μακ Γιούαν και Μακ Λίνι.
0: Ναι. Και στο κύριο άρθρο τώρα της εφημερίδας, η σύγκληση των επιδόσεων των μαθητών στα δημόσια και στα ιδιωτικά σχολεία προς τα κάτω δείχνει ότι η εκπαίδευση δεν είναι μόνο ζήτημα υποδομών και ανθρωπίνων πόρων. Το ελληνικό σχολείο συνολικά φαίνεται να αποτυγχάνει στη βασική αποστολή του. Γεγονός που σημαίνει ότι χρειάζεται να επαναξεταστεί συνολικά η φιλοσοφία του.
1: Μάλιστα. Άντε πάλι καμιά δεκαριά αλλαγές στους υπουργούς και στους υφυπουργούς.
0: Και στο σύστημα γενικότερα.
1: Πέρας. Ναι, εξετάσεων, εισαγωγής και πάλι εξαγωγής. Πάμε στην κόντρα. Φρένω στην ασυδοσία των servicers με πρόστιμα έως

0: 300.000 ευρώ, να δούμε έναν που θα το πληρώσει αυτό το πράγμα και τι στον κόσμο. Για να πούμε ναι, το πλήρωσε.
1: Ναι.
0: Να μπει δηλαδή το πρόστιμο και να το πληρώσει έτσι αυτούσιο.
1: Δεν θα το μάθεις γιατί είναι προσωπικά δεδομένα.
0: Είναι προσωπικά δεδομένα, λίμον. Ανάσε και οφειλέτες σε 120 δόσεις. Πιο απλά, πιο γρήγορα και με διαφάνεια εξόφληση των χρεών. Προστασία στους συνεπείς δανειολήπτες. Με 100. Παίρνω με συνέπεια, λέει, το δάνειό μου κάθε μέρα. Με 120 δόσεις, η κυβέρνηση δίνει οξυγόνο σε όσους υποφέρουν από το βάρος των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Παράλληλα, με 16 παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος, δημιουργεί μεγαλύτερη προστασία για τους οφειλέτες, βάζει αυστηρότερους κανόνες, έλεγχο και λογοδοσία για τους σερβισέρς. Θα θέλαμε, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Ο Πρωθυπουργός απάντησε στην αδελφή του από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ξέσπασε εμφύλιος Κυριάκου Ντόρας. Τραγωδία των Ντεμπών, κόλαφος στο βούλευμα για Τριαντόπουλο και αγοραστό. Το σκεπτικό για την απόφαση της παραπομπής του Χρήστου Τριαντόπουλου και τεσσάρων ακόμη ατόμων στο ειδικό δικαστήριο για τον Μπάζωμα στα Τέμπη, δημοσιεύει το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Οι ενέργειές τους δυσχεραίνουν τις έρευνες για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, επεμβαίνοντας αθέμητα στην εν εξελίξη ανακριτική διαδικασία, αναφέρει μεταξύ άλλων το βούλευμα. Στη δεξιά στήλη της εφημερίδας Θεσσαλονίκη συνεχίζει τη λειτουργία τους η ιδιωτική κλινική παρά το λουκέτο. Μήπως ξέχασαν να βάλουν λουκέτο στην πίσω πόρτα και μπαίνει ο κόσμος από εκεί. Κριτική στην κυβέρνηση, Τσίπρας από Κυψέλη, με την ασφάλεια των κατοίκων δεν παίζουμε. Ανησυχία στην Καστοριά, 24χρονος γρονθοκόπησε δασκάλα μέσα σε δημοτικό σχολείο. Κακοκαιρία, ισχυρές καταιγίδες στην Κρήτη, συναγερμός στην Εύβοια. Και σοβαρά επεισόδια φουντώνει η φοιτητική εξέγερση στη Γαλλία. Σκέφτομαι τώρα τους δασκάλους, δηλαδή ειδικά τις γυναίκες, όταν πηγαίνουν να τελειώσουν, ας πούμε, το πανεπιστήμιο, από λίγα παλιά, παιδαγωγική ακαδημία. Όταν πάνε να τελειώσουν, πρέπει να βάλουν αναγκαστικά ένα εξάμεινο πολεμικών τεχνών.
1: Έλα, ρε.
0: Έτσι όπως το βλέπουμε, μα πας στην υπηαγωγείο, σε δέρνουν. Πας στο δημοτικό, σε δέρνουν.
1: Ναι.
0: Πάει να κάνει ένα τρόπο την άλλη τούργημα, έτσι να κάνει καλλιεργήσει τα παιδιά μας. Πει παραπάνω δηλαδή.
1: Τέλος πάντων, έχει πολλές προεκτάσεις.
0: Έχει, έχει. Μην το προεκτείνουμε τώρα. Θα κουμπίσει την πόρτα.
1: Να πάμε στο ποντίκι.
0: Πάμε, πάμε.
1: Ωραία. Γράφει λοιπόν το ποντίκι. Άνοιξε το πουγγί, αλλά δεν αρκεί. Ναι. Περιορισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κατανάλωση ενέργειας, πολύ δύσκολη η ρήτρα διαφυγής. Προσωρινά μέτρα και δημοσιονομική πειθαρχία από Μητσοτάκη εν αναμονή συνόδου κορυφής, κυβερνητική στροφή στην εθνική διαχείριση και σε συμφωνία με δηληστήρια και παρόχους. Και δείχνει έναν τύπο τώρα που βλέπει τις τιμές στα πρατήρια καυσίμων και λέει: τι τους νοιάζει τους υπουργούς η τιμή των καυσίμων? Τα καλάμια με τα οποία μετακινούνται δεν καίνε βενζίνη. Αυτή είναι σκληρή πραγματικότητα. Ενεργειακή ευρωλυτότητα. Γράφει τέρμα πάνω έτσι σκοπτικά το ποντίκι και τέρμα κάτω Αλέξης Τσίπρας, αντιπολιτευτικά πειρά, εξορμήσεις, διλήμματα. S400, τουρκικό παζάρι με Ρωσία, είπα και Εμμυράτα. Νίκος Τσάκος με τις ευλογίες του ΚΑΣ, το πεντάστερο στην Ίο. Και Σάμι Φάις, η επιστροφή του και κάποιοι αστερίσκοι.
0: Κλείσαμε στη Star Press τώρα να δούμε έτσι πραγματικές ειδήσεις. Βράζουν οι φυλακές Δομοκού. Το άγριο αιματοκύλισμα και ο τραυματισμός 6 κρατουμένων. Λοιπόν, το παρασκήνιο της μεγάλης κρίσης. Τέλος από τον Αντένα, η Ζέτα Μακρυπούλια. Δεν θα έχει ρουκζούκ.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Λύθηκε το μυστήριο της συναυλίας της χρονιάς. Πάγος μεταξύ Βύση και Καρβέλα. Τι συνέβη ανάμεσά τους και δεν πάτησε στο ΆΚΑ ο Καρβέλας?
1: Βαριότα.
0: Θα κρατήσει καμιά εβδομάδα αυτό. Έχει αποδειχθεί εδώ ανά τους αιώνες. Στο φως η μάχη των δύο αδελφών του Μαζονάκη να τον σώσουν από τις ουσίες. Τον πήγαν σηκωτό για αποτοξίνωση στο Λονδίνο. Είδες λοιπόν, άρχιζουν και βγαίνουν τέτοιες ειδήσεις. Καλά, ναι. Είπαμε ότι ακόμα και ο εγκλεισμός στο ψυχιατρίο μπορεί να είχε μια τέτοια χρειά. Προσπάθεια δηλαδή να τον απεμπλέξουν. Τρεις ημέρες πριν από το θάνατό του είχε καταρρεύσει σε κλαμπ της Εκάλης. Η αλήθεια για τα λεφτά του, για τα λεφτά που δεν του έφαγαν και ο εγκλεισμός στο ψυχιατρίο. Τον γράφει. Συγκλονίζει ο πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου και άλλη ψευτοκλινική με σπηλές απομαγνητισμού. Πώς έχασε τη σύζυγό του από τα μανιταροχάπια. Mm-hmm. Σε τι πράγματα τσιμπάμε, ρε παιδιά.
1: Άμα θες να πιαστείς.
0: Δεν είναι, ξέρεις, καταλαβαίνω καμιά φορά αυτόν που είναι, που νιώθει απόγνωση, γιατί βλέπει ότι έχει κάποιο πρόβλημα, μία αναστρέψη μου και ότι οδηγείται προς το μοιραίο, να ψάξει την οποιαδήποτε λύση, ακόμα και αν αυτή τον οδηγήσει πιο γρήγορα στο θάνατο. Δεν καταλαβαίνω αυτούς που θέλουν να παρατείνουν μια ομορφιά, μια νεότητα. Αυτό δεν μου είναι κατανοητό, δυστυχώς. Εμένα.
1: Επειδή είσαι πολύ όμορφος, ρε Χάρη.
0: Με το φτωχό μου μυαλό, πέρα από αυτό, αλλά και αυτό θα φύγει κάποια στιγμή, Γιάννη, ξέρεις. Μετά τα 90 δεν θα είμαι τόσο όμορφος. Η ζωή κόλαση του Φιλιππίδη μετά τη φυλακή. Τον συντηρεί η απατημένη γυναίκα του. Έχασε όλη την περιουσία του και ζει με εφιάλτες. Πάγωσε ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος με επιθετικό καρκίνο η Κιμ. Πόσο το ανακοίνωσε ο γιατρός. Ξανά.
1: Τι να σου πω.
0: Κρίμα, ρε παιδί μου, κοπέλα. Οπό. Αυτά είχε η εφημερίδα. Δεν ξέρω, προλαβαίνουμε ριζοσπάστη.
1: Άντε να το δούμε και το ριζοσπάστη.
0: Άντε να δούμε και ριζοσπάστη.
1: Λοιπόν, άμεσα μέτρα ανακούφισης του λαού να χάσουν όμιλοι, κράτος και Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Να χάσουν.
1: Λοιπόν, οι θέσεις του ΚΚΕ για την ενεργειακή ακρίβεια. Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα και στο ρεύμα, ουσιαστικές αυξήσεις μισθών, πλαφόν στην τιμή των καυσίμων, στα κέρδη των ενεργειακών ομίλων και των διελιστηρίων, αξιοποίηση των υγρητικών μονάδων, διακοπή του εμπάργκο στο φθηνότερο ρωσικό αέριο. Προτείνει λοιπόν το ΚΚΕ. Πιο πάνω, εμπεριαλιστική σύγκρουση στην Ανατολική Ευρώπη. Η πυρηνική απάντηση προειδοποιεί η Ρωσία σε περίπτωση αποκλεισμού του Καλίνινγκραντ από το ΝΑΤΟ. Και εργατικά κέντρα σωματεία μαζική φορή ετοιμάζουν αγωνιστική υποδοχή στον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ. Έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο να κλείσουν οι αμερικανονατοικές βάσεις. Δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Οι συγκλονιστικές καταθέσεις των συγγενών ζωντανεύουν το έγκλημα. ΚΝΕ, σήμερα η διαμαρτυρία για την κατάσταση των αθλητικών χώρων και ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, η πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης κυβερνήσεων πίσω από το ξεσπίτωμα χιλιάδων οικογενειών. Κομμουνιστική νεολαία Ελλάδας. Όταν οι επιτυχόντες δεν εγγράφονται στα ΑΗ. Υπεύθυνοι είναι η βάρβαρη ταξική πολιτική στην παιδεία. Ισραήλ, παιχνίδια προπαγάνδας με περίεργο αεροπορικό συμβάν. Και οι μεταλλεργάτες στη ζώνη, απεργία δίπλα στους λιμενεργάτες στις 30 Οκτώβρη σε μαζική γενική συνέλευση, αποφάσισαν απεργία και κλιμάκωση του αγώνα ενάντια στον πόλεμο για ζωή με δικαιώματα. Αυτά και από τον ριζοσπάστη, και ώρα να πάμε στο break των 8.30 και να επιστρέψουμε.
0: Φυσικά, να πάμε, να πάμε.
2: Like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Radio Evro.
2: Radio Evro.
4: Ζυζανιοκτώνο Κονστέλεφ για το καλό ξεκίνημα του συνταριού σας. Μείγμα δύο δραστικών ουσιών για ευρύ φάσμα ζυζανίων και μεγάλη διάρκεια δράσης. Καταπολεμά τα κυριότερα ζυζάνια από τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας. Κονστέλεφ από την Ανταμά Ελλάς, στον αστερισμό της προφυτρωτικής ζυζανιοκτονίας. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καραλελέκης. Κόμβος αεροδρομίου, Ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης.
9: Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου

0: Σκενδερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
3: Ράδιο Εύρος.
4: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

0: Χορηγός εκπομπής Αρτοποιήματα Κανλάκης σε Σοφικό και Ορεστιάδα.
1: Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά Χρώματα Κασαπιάν πάνω από έναν αιώνα.
0: Χορηγός εκπομπής Αρτοποιήματα Κανλάκης σε Σοφικό και Ορεστιάδα.
1: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. 02 02.

0: Λοιπόν, αυτός είναι ο Ρόμπι Γουίλιαμς. Άμα δεν το ξέρεις, Χάρη. Το ξέρεις?
1: Ξέρω,
0: λοιπόν, ο Ρόμπι Γουίλιαμς.
1: Και το Ρόμπι Γουίλιαμς. Ξέρω και το Ρόμπι Γουίλιαμς.
0: Λοιπόν, 16 Ιουλίου.
1: Έχει συναυλία.
0: Έχει συναυλία στη Φιλιππούπολη. Σε ένα φεστιβάλ που ξεκίνησε φέτος. Και ήδη για την επόμενη χρονιά έχει βγάλει στη διάθεσή του τα εισιτήρια του. Έχει ανακοινώσει το όνομα του Ρόμπι Γουίλιαμς. Έχει ξεκινήσει, ρε παιδάκι, μια διαδικασία. Έχει γνωστοποιήσει, έχει ξεκινήσει τις προπολήσεις. Αυτά έτσι για να παίρνουμε ιδέες.
1: Κατανοητό. Ναι. Πούμε και Σκανδιναβοί. Από σήμερα μπορεί να έχουν ήδη κλείσει τις διακοπές για το καλοκαίρι.
0: Εντάξει, δεν μιλάμε για τους Σκανδιναβούς.
1: Θέλω να σου πω ότι στην Ελλάδα δεν το έχουμε τόσο πολύ, αλλά καλά είναι να υπάρχει μια προετοιμασία έγκαιρη. Και όχι τελευταία στιγμή.
0: Λοιπόν, αυτά έτσι. Κουβέντα να γίνεται, τροφή για σκέψη που λένε. Προχωράμε εδώ στην πρωινή μας περιπολία, εδώ στο ράδιο Εύρο στους 97.1 για το Βόρειο και Κεντρικό Εύρο, στους 95.3 για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. Φυσικά, διαδικτυακά μας ακούτε σε όλο τον κόσμο και διαβάζετε και την ιστοσελίδα μας. Ενώ μπορείτε να παρακολουθείτε και την εκπομπή από το live streaming μας και να στέλνετε και τα μηνύματά σας. Ξεπεράστηκαν κάποια θεματάκια που είχαμε στο πρώτο μέρος. Τώρα μας στείλει και ο Νίκος την καλημέρα του. Εδώ θα είμαστε λοιπόν μέχρι και τις 10.
1: Ωραία, καλημέρα λοιπόν σε όλους. Να πούμε έτσι επιγραμματικά τους ανθρώπους που μας στηρίζουν εδώ που είναι στην παρέα μας: το Cafe Bar Padron, τη Fit Car Rental, το οπτικά ακουστικά όραση Sender, τα αρτοποιήματα Καλάκη, τα σιδηρικά χρώματα αρδευτικά είδη θέρμανσης Κασαπιάν και το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, τα κέντρα ποδολογίας και ονειχοπλαστικής Top Charm. Mm-hmm. Τώρα, να πάμε να αρχίσουμε την ανάγνωση, να ολοκληρώσουμε μάλλον την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων, καθώς παίρνει σειρά η εφημερίδα Λόγος. Πριν όμως πάμε στο Λόγο, επειδή δεν βλέπω εκεί στην αριστερή στήλη που συνήθως έχει το χρηματιστήριο, για όσους ενδιαφέρεστε μπορώ να σας πω ότι το χρηματιστήριο έκλεισε χθες με μια άνοδο της τάξης του 1,05% ή 28,44 μονάδες, φτάνοντας κάποια στιγμή ως υψηλό ημέρας στις 2.745,54 μονάδες, το οποίο είναι υψηλό 17 ετίας. Mm-hmm. Τελικά έκλεισε στις 2.738,35 μονάδες, πάλι πολύ, πολύ ψηλά. Λοιπόν, για να ξέρετε και το χρηματιστήριο, και πάμε τώρα να δούμε το Λόγο. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στα μέτρα Μητσοτάκη για την ενέργεια. 4 παρεμβάσεις για καύσιμα και οφειλές, λέει η εφημερίδα. Ανάσα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ικανοποίηση της αγοράς για τις 120 δόσεις. Μάλλον σε άλλη αγορά αναφέρεται η εφημερίδα, γιατί δεν είδα κανέναν επαγγελματία με όσο έτυχε να μιλήσω ότι δείχνει κάποιο ψήγμα ικανοποίησης έστω. Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
0: Είδες.
1: Στο επίκεντρο η Κρήτη όμως, ναι. Γι' αυτό είπα, δεν καταλαβαίνω γιατί η Τέταρτη είπε να θέλει, έχει επιφυλακή. Λοιπόν, ακτοπλοϊκά
0: εισιτήρια. Γιατί μπορεί να χρειαστεί να βοηθήσει την ΥΠΕ της Κρήτης, ξέρω εγώ. Ναι.
1: Ό,τι είπε θα το κάνει κιόλας.
0: Μακάρι.
1: Λοιπόν, ακτοπλοϊκά εισιτήρια εκπτώσεις έως και 50% σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Ο ένας πιλότος μαχαίρωσε τον άλλον, θρίλερ με την πτήση της Fly Dubai. Και η Νέα Δημοκρατία είναι λαϊκό κόμμα, όχι για την ελίτ. Ποιος το είπε αυτό? Προς πάσα κατεύθυνση τα έχωσε ο Δημήτρης Καλογερόπουλος. Είναι η Νέα Δημοκρατία λαϊκό κόμμα, μπράβο, μπράβο.
0: Και δεν είναι για την ελίτ.
1: Από τον Πειραιά, από τα Καμίνια.
0: Ναι, από την Κουτινιά.
1: Ή από την, πώς του λένε το άλλο Γιάννη εκεί,
0: ποιο,
1: με τα Λάμδα.
0: Λάριμνα.
1: Λάριμνα της Λάρκο εκεί, είναι το λαϊκό κόμμα.
0: Ναι.
1: Η ΟΒΕ, κατά 22,1 δισεκατομμύρια ευρώ αυξήθηκε το ιδιωτικό χρέος του λαού, αυτού που ψηφίζει αυτό το κόμμα, το δεύτερο τρίμηνο. Αυτό το χρέος, 22,1 εκατομμύρια, είναι του λαού. Ακούνε και στο λαϊκό κόμμα. Μπα. Ναι, πάμε στην πολιτικά.
0: Από ό,τι βλέπω έχεις πάει ήδη, οπότε...
1: Να σε περίμενα να αρθείς.
0: Περί τι η ερώτηση. Αντεπίθεση, λέει, με 4+1 πρωτοβουλίες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εφημερίδα Political. Νέο πλέγμα μέτρων με 120 δόσεις πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, αυστηρούς όρους εφάντς και παρέμβαση στις Βρυξέλλες. Κίτρινη κάρτα στα φάλτσα στελεχών. Α, ναι, εδώ αλλιώς ερμηνεύεται. Και πιερακάκης για ρυθμίσεις χρεών. Προστατεύουμε τους συνεπείς οφειλέτες. Θα λογοδοτούν όσοι παραβιάζουν τους κανόνες. Πρόστιμα έως 500.000 ευρώ στους servicers και φρένο στους πληστηριασμούς. Τι λένε στην πολιτική, άλλο 8 θεσμικοί παράγοντες της αγοράς. Τέρμα πάνω τώρα. Καμπανάκι κινδύνου. Η πολιτική στο στόχαστρο της τεχνητής νοημοσύνης. Η καταγγελία Άδωνη για την deepfake φωτογραφία του Βενιζέλιου και η ανησυχία για το ανεξέλεκτο AI.
1: Deepfake.
0: Ναι. Deepfake.
1: Deep, yeah, deep.
0: Νίκη Κεραμέως, ρεκόρ 18 ετών στην ανεργία, υποχώρησε στο 7,4 τον Αύγουστο, η δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών, τόνισε η Υπουργός Εργασίας. Και ο Νίκος ο Καραμαλής, ο εκδότης της εφημερίδας, γράφει το σατανικό πλάνο για τριπλές κάλπες, το κρύο αίμα και το οριστικό ξεκαθάρισμα με Αλέξη και Σαμαρά. Ο ανώτατος εισαγγελέας, ο συγγενής υπουργός, ένα βουρκωμένο έγγραφο και η ανέρεση που προκαλεί σεισμό. Ο ροκάς του Πασόκ, το Hotel California και η είσοδος στη Βουλή με Eagles. Such a lovely place.
1: Όχι, όχι με αίτους.
0: Ε?
1: Όχι με αίτους.
0: Όχι, το συγκρότημα, ναι, το Hotel California. Λοιπόν, ναι, 66 χρόνια Κυπριακή Δημοκρατία. Στην πρώτη γραμμή αποτρεπτική ισχύς και διεθνείς συμμαχίες. Μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση στέλνει η Λευκωσία με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση. Πόσο μεγάλη στρατιωτική παρέλαση δεν μπορεί να κάνει η Λευκωσία?
1: Έχει 830.000 κατοίκους η Κύπρος.
0: Ναι. Πόσο μεγάλη στρατιωτική παρέλαση να κάνει?
1: Για τα δεδομένα.
0: Ναι. Πιο κάτω τώρα, γράφει ο Φώτης Χιούμπουρας, οι περιστάσεις απαιτούν σταθερότητα και όχι αντιπολιτευτική περιπτωσιολογία. Με λίγα λόγια, πες μας, ψηφίστε Νέα Δημοκρατία. Είναι πιο τίμιο. Συνέντευξη. Ο ησύχιος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων προστατεύει στεναρά την ιστορική του ιδιοκτησία. Τα είπε ο ησύχιος.
1: Ψυχραιμία, η πατρίς κοιμάται. Λοιπόν, πάμε να βρεθούμε στην απογευματινή.
0: Να μην βάλουμε το σάουτ.
1: Ναι, αυτό ήθελα να ακούσω. Αυτό πώς λέγεται, Σιλάνς?
0: Όχι, Hotel California είπαμε.
1: Ναι, εντάξει, άκουσα προηγουμένως. Λέω, μήπως θα λέει.
0: Να λέει τι?
1: Για τον ησύχιο, βρε, το είπα λίγο, μήπως θα βγάλει τη σιωπή. Ωραία.
0: Λοιπόν,
1: ακούμε το υπόβαθρο το Hotel California. Ξέχασα να το γράψω εκεί, είδες. Πτήση τρόμου από Ντουμπάι προς Ισραήλ. Πανικός για 180 επιβάτες. Ο κυβερνήτης της Fly Dubai μαχαίρωσε τον πιλότο και επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος. Πώς αποτράπηκε η τραγωδία? Λάμπρος Καλαρίτης, το παρασκήνιο ενός παρολίγων τρομοκρατικού χτυπήματος. Και αναλυτικά όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ανοίγει την κάνουλα ο Μητσοτάκης και ρέει άφθονο το χρήμα. Βγείτε στους δρόμους, πάρτε σακούλες, μην κρατάτε ομπρέλες, μαζέψτε λεφτά, επιτέλους θα χαρίζει η κυβέρνηση. Δεν τα λέει η εφημερίδα αυτό, εγώ το λέω. Ανοίγει λοιπόν την κάνουλα ο Μητσοτάκης, 120 δόσεις για 1.300.000 οφειλέτες για χρέη σε εφορία και εύκα. 20 λεπτά ανά λίτρο ενίσχυση στο πετρέλαιο κίνησης. Αυστηρό πλαίσιο για servicers υπέρ των δανειοληπτών. Επιστολή στην Ursula von der Leyen ώστε οι περισπράξεις από ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης να χρηματοδοτήσουν επιδοτήσεις και νοικοκυριά. Όχι, είπε, θα πει η Ursula, θα πει μη χάσετε τον μπούσουλα. Και έτσι με βάση την Ursula εμείς δεν θα πάρουμε τίποτα. Λοιπόν, είναι μια πρόβλεψη αυτή μέσω του αστρικού χάρτη.
0: Άντε πάλι.
1: Άντε πάλι. Απάντηση στην Τώρα για τα καβαλημένα καλάμια. Εγώ αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών, είπε ο Πρωθυπουργός. Φραγή στα social από το νέο χρόνο για τα παιδιά κάτω των 15 ετών. Πώς δεν θα γυρίσει μπούμεραγκ η ψηφιακή αποτοξίνωση των ανηλίκων? Συμβουλές προς τους γονείς από ειδικούς που μιλούν στην απογευματινή. 34% κάνει υπερβολική χρήση των social media. 25% χρειάζεται βοήθεια για να την περιορίσει. 3 στα 4 παιδιά δημοτικού έχουν δικό τους προφίλ. 2.500 κλήσεις ετησίως για θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο. Αυτή είναι η ανησυχητική αριθμή της, των παιδιών, όχι, ούτε καν της νεολαίας, των παιδιών της παιδικής ηλικίας. Από την Άγκυρα, νέοι εκβιασμοί για το καλώδιο και σχέδια για θερμό επεισόδιο. Θέλει γραπτή ενημέρωση για την ηλεκτρονική, για την ηλεκτρική διασύνδεση για να νομιμοποιήσει τις διεκδικήσεις της. Ρώτα προς χρηματιστήριο από την Capital. Μάλιστα. Ρωτάει.
0: Όχι, ρώτα, παίρνει κατεύθυνση.
1: Κατεύθυνση. Α, δεν είμαι όμικρον. Μάλιστα, δεν το είδα.
0: Ναι, καλά.
1: Connecting Europe Days. Ο Δένδια ζήτησε ασπίδα του Αχιλέα και στην Ευρώπη. Μπα. Παρέμβαση για ενιαία άμυνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόνισε την απειλή της Τουρκίας και τις εστίες φωτιάς στη γειτονιά μας. Ναι, αλλά η Ευρώπη δεν τα έχει καλά με το Ισραήλ. Η περισσότερη, μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης. Οπότε δεν θα αγοράσει το know-how. 20.870 προσλήψεις στο δημόσιο το 2027. Οι 12 τομείς που ενισχύονται, συνολικά 173.496 οι προσλήψεις από το 2020, με το 57% σε παιδεία, υγεία και άμυνα. Σε λίγο όλοι θα είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι. Αν δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, αμιγώς καπιταλιστικό κόμμα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ο λαϊκό.
1: Όχι, όχι. Η φιλοσοφία είναι υπέρ της ελεύθερης αγοράς. Τώρα,
0: τώρα πριν δεν έλεγε ότι.
1: Έλεγε αυτός εδώ πέρα τώρα. Δεν το έλεγα εγώ. Η φιλοσοφία πάντα και στο καταστατικό της ακόμα είναι υπέρ της ελεύθερης αγοράς. Λοιπόν, αν μείνει 30 χρόνια στην εξουσία, με αυτή τη λογική, όλοι όσοι θα μπορούν να εργαστούν στην Ελλάδα το 2050-55 θα είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Αφού παίρνει κάθε 5 χρόνια, ας πούμε, 180.000 κόσμο στο δημόσιο.
0: Ναι.
1: Θεωρητικά έτσι βγαίνει το νούμερο. Άρα, ποιος καπιταλισμός.
0: Ναι, λέτε.
1: Άρα είναι λαϊκό κομμαγέννη.
0: Πάμε.
1: Έτοιμο το Δεκέμβρη το ολοκένουργιο Τατόι. Οι νέες εντυπωσιακές φωτογραφίες από τα πρώην βασιλικά κτήματα. Και τι θα παραδοθεί μέχρι το τέλος του 2026. Πότε θα περατωθεί το μεγαλόπνο πλάνο των 70 εκατομμυρίων ευρώ και τα επενδυτικά σχήματα.
0: Καλημέρα στον Μπάμπη.
1: Καλημέρα.
0: Σήμερα είχαμε περίεργο live στο Facebook. Μπήκαν κάποιοι στην αρχή, μετά έπεσε το live.
1: Και αποσυντόνισε το Γιάννη. Δεν μου λες, ξέρεις πόσο έχει το δωμάτιο το Hotel California?
0: Όχι. Κάτι λέγανε, αυτό είναι σατανικό ξενοδοχείο.
1: Α, καλά.
0: Λοιπόν, και πάμε στην αντίστοιχη εφημερίδα, στην Ελεύθερη Ώρα, για να κλείσουμε και την αλάγνωση των εφημερίδων και για σήμερα. Λοιπόν, το σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η 87χρονη Μαρή Κάρμεν νίκησε το σύστημα και ανάγκασε την κυβέρνηση να παρατείνει τις εξώσεις έως το 2030. Πού είναι οι δικές μας επαναστάτριες των βορείων προαστίων και ποιες φωτογραφίζει? Τη Λιάνα Κανέλη, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου,
1: τη Δούρου
0: και τη Μαρία Καριστιανού. Ναι, δηλαδή τώρα έχουμε απαιτήσεις και από αυτούς που δεν στηρίζουμε, ας πούμε, έτσι.
1: Ναι, και που δεν είναι στην εξουσία. Και που δεν είναι στην εξουσία.
0: Σου λέει τι επαναστάτριες είστε. Αλλά θέλω να πω ότι από την άλλη, αφού με κάθε ευκαιρία τις κατακεραυνώνετε, τώρα γιατί έχετε απαιτήσεις από αυτές, κύριοι εδώ της Ελεύθερης Ώρας? Έτσι, κουβέντα να γίνεται.
1: Πάντως και αυτό στην Ισπανία τις είπαν. Είσαι 87χρονη, για 3 χρόνια θα το παρατείνουμε, αλλά φρόντισε μην φτάσει στα 90.
0: Ναι. Σωστά. Ναι. Βελόπουλος για Τριαντόπουλο. Δικαιωθήκαμε για το μπάζωμα των Ντεμπών. Και χαμός. Ξαναθάβουν τους νεκρούς του κορονοϊού. Χωρίς κεντρικό σχεδιασμό, οι εκταφές χιλιάδων θυμάτων της πανδημίας COVID-19 που παραμένουν άλλοτοι. Δεν έλειωσαν δηλαδή.
1: Ναι, έλειωσαν. Ναι, ναι.
0: Θυμάσαι ποια ήταν η διαδικασία, έτσι?
1: Ναι.
0: Τους βάζανε σε μια σακούλα, μετά σε μια δεύτερη σακούλα και το φέρετρο όλο τυλιγμένο με νάιλον. Πού να λιώσει αυτό? Λοιπόν, πιο κάτω. Θα σας σβήσουν τα φώτα, γράφει η προφητεία της Ρωσίδας Αγίας Μακαρίας. Από το 1988 βγαίνει αληθινή. Δεν φτάνουν τα χθεσινά μέτρα. Έρχεται ο πιο δύσκολος χειμώνας των τελευταίων ετών μέχρι τον επόμενο. Γιατί εγώ που θυμάμαι τον εαυτό μου κάθε χρόνο. Δεν θυμάμαι να είπαμε ποτέ. Δεν θυμάμαι να είπαμε ποτέ. Πάμε καλά στην οικονομία. Φέτος θα έχουμε έναν εύκολο χειμώνα.
1: Ακριβώς. Και όταν ακόμα μας δίνανε και κάτι, ναι, εμείς πάλι γκρινιάζαμε, θέλαμε περισσότερα.
0: Ακόμα και όταν είχαμε,
1: ναι, θέλαμε περισσότερα. Χαρακτηριστικό αυτό για τον Έλληνα, για τον άνθρωπο γενικότερα. Ναι. Αλλά
0: και καλά κάνουμε, τώρα... έτσι. Αυτό πρέπει να κάνουμε.
1: Τώρα η Αγία Μακαρία όμως έρχεται σε κόντρα με τον Νταλάρα. Που άναψε όλα τα φώτα και έδωσε παράσταση.
0: Ναι, για εκείνα τα χρόνια. Λοιπόν, η Ιωσία Μακάρια, η οποία από νηπιακή ηλικία παρέμεινε παράλυτη και έζησε με μεγάλη άσκηση και ταπείνωση, προφήτευσε στις 28 Ιουνίου το 88, είναι αυτό τώρα, 68.
1: Ναι, 88 είναι αυτό, το γράφει πάνω.
0: Α, σωστά. Δεν θα σας αφήνουν να ανάψετε τα φώτα. Θα λένε ότι πρέπει να κάνετε οικονομία στην ενέργεια. Σήμερα, σχεδόν 4 δεκαετίες αργότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγείται μέτρα μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος από τα νοικοκυριά εν ώψη του χειμώνα, καθώς και περιορισμό του φωτισμού στα δημόσια κτίρια και στους δρόμους. Η ελληνική κυβέρνηση εξήγηλε μέτρα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν αρκούν.
1: Λοιπόν, πολύ σύντομα βγήκε η προφητεία της, μόλις μισό αιώνα.
0: Εγώ σκέφτομαι ότι το 88, ας πούμε, οριακά κάποια χωριά είχαν δημόσιο φωτισμό.
1: Όχι, εντάξει. Λοιπόν, αλλά είχε γίνει το Τσέρνομπιλ εκεί στη Ρωσία και σου λέει: πω, θα σβήσουν τα φώτα, αφού δεν θα δουλεύει το εργοστάσιο το πυρηνικό.
0: Καλά, δεν είναι. Όλη η Ευρώπη από το Τσέρνομπιλ έπαιρνε ρεύμα.
1: Για τη Ρωσία μιλούσε. Εμείς το επεκτείναμε σε όλη την Ευρώπη.
0: Γιατί μιλούσε για τη Ρωσία?
1: Γιατί αυτήν ήξερε, αυτήν εμπιστεύονταν, ήταν σαν τη χλωρίνη Κλινέξ. Ρωσίδα δεν είναι.
0: Πού το έβγαλε αυτό το
1: σημείο? Η προφητεία της Ρωσίδας Αγίας Μακαρίας.
0: Καλά, εντάξει. Εγώ τα διαβάζω. Ωραία. Πήγε 9. Οπότε και εμείς πάμε για διαφημίσεις.
1: Τραβήξαμε εδώ, τραβήξαμε από εκεί. Πήγε τελικά 9.
0: Πήγε.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
0: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο es1goretail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
6: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
7: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
7: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
8: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520 24100.
8: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
0: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.
2: Χορηγός εκπομπής. Αρτοποιήματα Κανλάκης, σε Σοφικό και Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής, Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είναι Πέμπτη, έτσι. Αυτό που λέμε εμείς εδώ, προπαρασκευή. Να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο, γιατί με αυτά που έρχονται, η απεσιοδοξία κυριαρχεί.
1: Σκέψου να είσαι και στην Κρήτη τώρα, ας πούμε.
0: Γιατί?
1: Είχεσε το 112 στο Ρέθυμνο εν όψη των έντονων καιρικών φαινομένων. Καλούνται οι πολίτες να αποφεύγονται οι μετακινήσεις, να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Στο επίκεντρο των έντονων καιρικών φαινομένων βρίσκεται η Κρήτη, κυρίως στα Χανιά και το Ρέθυμνο, όπου ισχυρές βροχές και καταιγίδες πιθανόν θα συνεχιστούν έως και την προσεχή Κυριακή.
0: Εν τω μεταξύ. Πού στο Ρέθυμνο, γιατί είναι ένας νομός ο οποίος έχει μια ιδιαιτερότητα, έτσι. Άλλο πράγμα το νότιο Ρέθυμνο.
1: Το βουνό, έτσι.
0: Ναι, και άλλο το βόρειο, ας πούμε. Μπορεί από τη μια να βρέχει και να έχει, ξέρω, τυφώνα και από την άλλη να είναι καλοκαίρι.
1: Είναι, όπως λέμε εδώ, τα κύματα του καιρού, της κακοκαιρίας ή της καλοκαιρίας, ανάλογα με το πώς έρχονται. Σταματάν, φρενάρουν πάνω στα βουνά της Ροδόπης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν περνάνε από την άλλη μεριά, είτε προς τα εδώ, είτε προς τα εκεί, ανάλογα από πού μας έρχονται. Κάπως έτσι και εκεί. Τώρα εδώ, σε ό,τι αφορά την Κρήτη, λέει: μήνυμα για αποφυγή μετακινήσεων μέσω του 112 εστάλει στους πολίτες του Ρεθύμνου στην Κρήτη με στήσταση να αποφεύγονται επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια.
0: Άρα νότια.
1: Γιατί, ναι, γιατί ποτίζουν οι φοιτίες. Καθώς και
0: βασικά, όχι, όχι νότια, ορεινά ουσιαστικά. Mm.
1: Ναι. Καθώς και στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.
0: Ναι, αυτός που μένει στο Ρέθυμνο, ας πούμε, στην πόλη του Ρεθύμνου, ξέρω εγώ.
1: Πιθανό να έχει λιγότερο.
0: Μια βροχερή μέρα, ξέρω.
1: Εγώ τώρα σκέφτηκα πάλι το Ζαμπέτα, λέγοντας για τις φοιτίες και βλέποντας το χωριό Λιβάδια. Μήπως από εκείνο εννοούσε.
0: Λοιπόν, έχουμε και μια παράταση για τις επιχειρήσεις που τζιράρουν κάτω από ένα εκατομμύριο.
1: Όλες δηλαδή.
0: Ναι, εδώ τουλάχιστον. Ναι. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι που τζιράρουν. Έτσι, δηλαδή μπορεί μια επιχείρηση και εδώ πέρα να.
1: Ναι, εντάξει, θα μπορούσε και ένα ψιλικατζίδικο να είναι που λέω λόγο. Να είναι μεγάλο ο τζούρο, αλλά όχι απαραίτητα. Τα βενζινάδικα έχουν τέτοιου τζούρου με μικρό κέρδο.
0: Λοιπόν, ήταν μέχρι χθες η διορία για την έναρξη της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης με παρόχους και όλο αυτό το μπέρδημα που κανείς δεν καταλαβαίνει για ποιο λόγο συμβαίνει. Τέλος πάντων, δόθηκε παράταση έως τις 2 Νοεμβρίου. Άλλο ένα μήνα, λοιπόν. Και αλλάζει και το χρονοδιάγραμμα για τα δελτία αποστολής για τη δεύτερη φάση της ψηφιακής παρακολούθησης της διακίνησης αποθεμάτων, η οποία θα ενεργοποιηθεί την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ενώ ένα χρόνο αργότερα θα τεθεί σε εφαρμογή η ενιαία κωδικοποίηση ειδών με βάση την συνδυασμένη ονοματολογία TARIC. Η παράταση δίνεται προκειμένου οι επιχειρήσεις να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες τεχνικές προσαρμογές και να περάσουν ομαλά στο νέο καθεστώς. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, περίπου 655.000 επιχειρήσεις, σχεδόν λοιπόν το 70% των δυνητικά υπόχρεων, χρησιμοποιούν πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης ή τις εφαρμογές Τιμολόγιο και My Data App για συναλλαγές χονδρικής. Οπότε, χαλαρά.
1: Χαλαρά. Και θα πάμε λίγο για τέλειος με αυτή την είδηση. Εγώ θέλω να σταματήσω σε κάτι που βλέπω στο radioevros.gr, που το θεωρώ πολύ σημαντικό και αφορά και την υγεία. Ξεκινά τη λειτουργία του το ιατρείο Σαχαρόδη Διαβήτης στο κέντρο υγείας του Σουφλίου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους κατοίκους της περιοχής. Ενημερώνει λοιπόν το κέντρο υγείας Σουφλίου τους πολίτες ότι από το μήνα Οκτώβρη θα λειτουργεί ιατρείο Σαχαρόδους Διαβήτη. Η λειτουργία του ιατρείου για το μήνα Οκτώβριο θα έχει ως εξής. Θα πραγματοποιηθεί τις παρακάτω ημερομηνίες: Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, Παρασκευή 23 και Παρασκευή 30 Οκτωβρίου. Υπεύθυνος ιατρός του ιατρείου είναι ο ιατρός παθολόγος κ. Μπογλου Ηλίας, επιμελητής Β. Το ιατρείο έχει ως στόχο την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την παρακολούθηση των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη, καθώς και την παροχή ενημέρωσης και συμβουλευτικής για τη σωστή διαχείριση της νόσου. Να δώσουμε και τα τηλέφωνα για πληροφορίες και προγραμματισμό ραντεβού. Μπορείτε όσοι ενδιαφέρεστε να απευθύνεστε στο Κέντρο Υγείας Σουφλίου στο τηλέφωνο 2554-36-0011. Να το ξαναπώ, 2554-36-0011. Όντως είναι μια πολύ σημαντική είδηση, γιατί και ύπουλη νόσος είναι και μακροχρόνια είναι και πολλές μη αναστρέψιμες βλάβες προκαλεί αν δεν ελεγχθεί και πλέον είναι ελέγξιμη. Αυτό είναι το σημαντικό, δηλαδή ότι ναι, μπορεί κανείς να ζήσει πολύ φυσιολογικά έχοντας το πρόβλημα.
0: Εδώ υπάρχουν αιρεσί και πώς θα το πω, ακτίδες ελπίδας ότι βρέθηκε και θεραπεία. Δηλαδή στη Γερμανία νομίζω διάβαζα την άνοιξη ότι εφαρμόστηκε θεραπεία σε άτομο το οποίο θεραπεύτηκε εντελώς από το
1: δωμάτιο. Ναι, είναι με βάση το mRNA.
0: Δεν γνωρίζω, δεν γνωρίζω. Αλλά θυμάμαι ότι όλο αυτό κόστιζε περίπου στις 40-45.000 ευρώ. Ποσό το οποίο μπορεί να μας ακούγεται υπερβολικό. Άρα, αλλά
1: τη ζωή ενός ανθρώπου.
0: Μην νομίζετε ότι κοστίζει λιγότερο η παρακολούθηση με...
1: Ναι, η διαρκής, γιατί είναι και σε βάθος ναι, χρόνου. Δεν είναι μόνο το ότι πόσο κοστίζει το φάρμακο. Αλλά δηλαδή θέλεις να πεις ότι με κάποιο τρόπο παρεμβαίνουν στο πάγκρεας και αυτό μπορεί να
0: επαναενεργοποιήσει,
1: να επανενεργοποιήσει την παραγωγή της ινσουλίνης.
0: Ναι. Εντάξει, τώρα μιλάμε ότι είναι ένας άνθρωπος πειραματικά στον οποίο έχει εφαρμοστεί.
1: Και τώρα από αυτό που λες και για το κόστος της θεραπείας. Αυτά όσο προχωράνε και βελτιώνονται και απευθύνονται σε όλο και μεγαλύτερο.

0: ξέρει.
1: Κανείς δεν ξέρει, ε.
0: Όχι. Φαντάζομαι ότι πέρασαν τα θέματα. Λοιπόν, δελτίο τύπου μόλις μας ήρθε από Δημοσχάκη. Η γκαγκαβούζικη και η καπαδοκική λαλιά μπορεί να δοκιμάστηκαν και να περιορίστηκαν από τους Οθωμανούς. Η μνήμη τους όμως παρέμεινε άσβεστη, η δε ιστορία του ζωντανή χάρη της πίστης μας. Είναι η επιστολή του συλλόγου οι Γκαγκαβούζιδες, την οποία διαβίβασε προς τα Υπουργεία Εξωτερικών και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ο κύριος Δημοσχάκης, με αίτημα την αναγκαιότητα συνέχισης λειτουργίας του υφιστάμενου τμήματος ελληνικής φιλολογίας στο κρατικό πανεπιστήμιο του Κομράτ στη Μολδαβία, το οποίο λειτουργεί ως θεματοφύλακας της ελληνικής γλώσσας, της ιστορίας και του πολιτισμού. Μάλιστα. Είναι λοιπόν αυτό ένα αίτημα το οποίο ο βουλευτής του νομού γνωστοποίησε, κοινοποίησε στην Βουλή. Μακάρι να έχει και θετικό αποτέλεσμα.
1: Τώρα να πω κάτι.
0: Και,
1: είχαμε τα ανταποδοτικά και τα αντισταθμιστικά εκεί που παίζουμε με τις λέξεις για το kit εδώ και τις δομές. Έρχονται και προσλήψεις όμως. Με τη ΣΟΧ 1 του 2026 του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο Ειδική Δράση PACT, PACT δηλαδή, ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της υπηρεσίας ασύλου για την εφαρμογή του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΑΔΕ με κωδικό ΤΑΔΕ στο πρόγραμμα Ελλάδας Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 21-27. Οι προσλήψεις λοιπόν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αφορούν συνολικά 116 άτομα, όχι για το δικό μας μόνο έτσι, είναι για όλη τη χώρα, για την κάλυψη παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Θέσεις εργασίας προβλέπονται και στο Δήμο Ορεστιάδας για το αυτοτελές κλιμάκιο ασύλου φυλακίου Ορεστιάδας και συγκεκριμένα δύο θέσεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης κοινωνικών επιστημών ειδικότητας ΠΕ κοινωνιολόγων. Η διάρκεια των συμβάσεων είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι 12 μήνες με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη του προγράμματος. Φυσικά για τους μόνιμους κατοίκους του Εύρου ισχύει και το κριτήριο της εντοπιότητας και αν θέλετε υπάρχει αναλυτικά η προκήρυξη στο radioevros.gr.
0: Υπάρχει
1: link, το link, ναι, στο οποίο μπορείτε να δείτε την προκήρυξη.
0: Στο Σουφλί τώρα ετοιμάζονται για την Ευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών και συμμετέχει προφανώς ο Δήμος αυτήν. Είναι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου με ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων όπου η φύση συναντά το ταξίδι της μουσικής ενώνοντας τόπους, γενιές και πολιτισμούς. Πολύ ενδιαφέρον. Άκου. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Πολύ
0: ενδιαφέρον. Ο Δήμος Σουφλίου και η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Εύρου Δαδιάς του ΟΦΠΚΑ ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας και συνδιοργανώνουν στο Κέντρο Ενημέρωσης Δαδιάς το Σάββατο στις 10 εκπαιδευτικές και βιωματικές δράσεις για παιδιά και οικογένειες. Το πρόγραμμα των δράσεων περιλαμβάνει μια σύντομη παρουσίαση με θέμα το ταξίδι της μετανάστευσης, δημιουργική απασχόληση και διαδραστικά παιχνίδια με επίκεντρο τη γνωριμία και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής και οι εκδηλώσεις αποκορυφώνονται το βράδυ του Σαββάτου στις 8 η ώρα με μια συναυλία η οποία έχει τίτλο «Από τον Δούναβη στον Εύρο η έκφραση συναντά τη δεξιοτεχνία» της Ελληνοαυστριακής Ακαδημίας Εγχόρδων Strings in Motion, έγχορδα εν κινήσει δηλαδή, του Διεθνούς Μουσικού Πανεπιστημίου Mozarteum του Salzburg. Η μοναδική αυτή συναυλία πραγματοποιείται σε συνεργασία του Δήμου Σουφλίου με τη Μουσική Εταιρεία Αλεξανδρούπολης υπό την αιγίδα και την υποστήριξη της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και με την καλλιτεχνική καθοδήγηση του διεθνούς αναγνωρισμένου Έλληνα βιολινίστα και παιδαγωγού Χρήστου Κανέτη. Ενδιαφέρον, έτσι.
1: Μάλιστα, ναι, γιατί όχι. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα, αυτό που λέγαμε στο διάλειμμα, εγώ θα το πω, δεν αντέχω. Φαντάζομαι ότι η Σταυρούλα μετά δεν θα μας πει κάτι τέτοιο.

0: Γιατί μου δημιουργεί, μου προξενεί μια απορία και ερωτηματικά. Λέει στο Τενεσί, που ακόμα αφαιρούν τη ζωή ως τιμωρία, τη ζωή του εγκληματία, ας το πούμε έτσι, του καταδικασμένου, συνέβη ένα θρίλερ με θανατοποινήτησα, που ονομάζεται Κρίστα Πάικ, επέζησε έπειτα από τη χορήγηση 2 θανατηφόρων ενέσεων. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και το συνήγορό της, η Κρίστα Πάικ συνέχιζε να αναπνέει, βγάζοντας ένα ήχο σαν το ρόχο που κάνει τον επιθανάτιο, τέλος πάντων, αφού της έγινε η πρώτη ένεση. Παρόλα αυτά, δεν έφτασαν 2 δόσεις θανατηφόρου φαρμάκου, προκειμένου, χρειάστηκε δηλαδή και άλλη, προκειμένου να τη στείλουν στον άλλο κόσμο. Και σκεφτόμουν.
1: Αυτή τι έκανε άραγε?
0: Για να δούμε. Δεν λέει για ποιο λόγο έχει καταδικαστεί πάντως το ρεπορτάζ. Για να δούμε. Ανησύχησαν και πάλι. 50χρονα έρχεται να ακούγεται σαν ροχαλίζει. Λέει, όχι, δεν μας αναστολή. Ανατροπή λοιπόν. Το Ομοσπονδιακό Εφετείο είχε αναστείλει την τελευταία στιγμή την εκτέλεσή της, η οποία πρόκειται να είναι η πρώτη γυναίκα που θα εκτελούνταν στις ΗΠΑ από το 23 και η πρώτη σε αυτή την πολιτεία έπειτα από περισσότερο από 200 χρόνια.
1: Α, είδες.
0: Την είχε αναστείλει. Οι δικαστές του Εφετείου είχαν αμφισβητήσει τη μέθοδο της θανατηφόρας ένεσης. Μπράβο. Που εφαρμόζει το Τενεσί, ενώ οι δικηγόροι της ΠΑΕΚ είχαν υποστηρίξει ότι η μέθοδος αυτή θα μπορούσε να προκαλέσει πόνο πέρα του αναγκαίου για την εκτέλεση της θανατικής ποινής, κάτι που απαγορεύεται από το Αμερικανό Σύνταγμα. Δηλαδή, σε σκοτώνουν ευγενικά.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό είναι το θέμα, να μην σου προκαλέσουν πόνο. Παλιά είχαν την ηλεκτρική καρέκλα. Καθόλου δεν προκαλούσε
1: πόνο. Και πιο
0: πόνο.
1: Παλιά να δεις. Την αγώνη,
0: πιο παλιά ήταν
1: την κιλοτίνα.
0: Πιο άγριες εποχές. Αλλά θέλω να πω ότι ακόμα και έτσι. Νομίζω ότι...
1: Α, να, ορίστε. Λοιπόν, είχε ξυλοκοπήσει και βασανίσει μέχρι θανάτου μία κοπέλα με τον σύντροφό της.
0: Η Πάικ με τον σύντροφό της.
1: Ναι.
0: Όχι η κοπέλα. Α,
1: ναι.
0: Μάλιστα. Όπως και να έχει, η αλήθεια
1: εγώ,
0: είναι ότι...
1: Όχι, εγώ ξέρω γιατί στο ρωτούσα. Γιατί είναι εδώ που ταιριάζει η παροιμία τώρα, κακό. Κακό σκυλί ψόφο δεν έχει. Έτσι και συγκεκριμένη
0: μπορούσε,
1: δηλαδή.
0: Αλλά...
1: Δύο ενέσεις ευθανασίες και δεν την έπιασαν.
0: Είναι πάρα...
1: 19χρονη το θύμα. Ναι.
0: Πάρα πολύ βάρβαρο όμως είναι και βάναυσο. Δηλαδή δεν προάγει τον πολιτισμό. Και έπειτα λέω τη σημερινή εποχή που... Έχεις ολόκληρη ιατρική ειδικότητα προκειμένου να μην πεθάνεις σε μία νάρκωση κατά τη διάρκεια ενός χειρουργείου. Πόσο εύκολο είναι δηλαδή να φύγεις από κάτι τέτοιο αν υπάρχει μεγάλη δόση? Γιατί δεν μπορεί να χορηγηθεί μια αρκετά μεγάλη δόση έτσι ώστε να πεθαίνουν οι άνθρωποι τουλάχιστον?
1: Ναι. Λοιπόν, επειδή ρωτάει ο φίλος ο Νίκος, η συναυλία θα γίνει, αυτή που λέγαμε για την γιορτή των πουλιών, το Σάββατο στις 8 η ώρα στο Δημοτικό Θέατρο Σουφλίου. Για όσους τον παρακολουθήσουν και η είσοδος είναι ελεύθερη.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία αυτό, γιατί με αυτά που ακούμε πήγαμε στα πουλιά του Χίτσκοκ, αν θυμάσαι το θρίλερ.
1: Ναι.
0: Οπότε μπορούμε να πάμε στα πουλιά του Σουφλίου, που θα είναι σίγουρα πιο ενδιαφέροντα και πιο ευγενικά από όλες τις ειδήσεις αυτές που διαβάσαμε.
1: Ναι, πιθανότατα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις.
0: Να πάμε.
2: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Radio Evro.
2: Radio Evro.
4: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
5: Ό,τι πιο αγνό.
6: Ό,τι πιο θρεπτικό.
5: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
6: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
5: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
6: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
5: Σουβλάκια.
6: Τεμάχια.
5: Παναρισμένα.
6: Λουκάνικα.
5: Κιμάς.
6: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
5: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
6: Κρεοπολείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
5: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
6: φρέσκα,
5: αγνά,
6: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
5: και σε χαμηλές τιμές.
6: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
5: Κρεοπολείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
6: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
5: Τηλέφωνο 2552 111 717.
7: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
8: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
9: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
10: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693-7-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
11: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-0-28-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
12: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2552-0-22-288 και 694-7525-259.
13: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
14: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς.

0: είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη, μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Χορηγός εκπομπής, αρτοποιήματα Κανλάκης, σε Σοφικό και Ορεστιάδα.
3: Χορηγός εκπομπής, σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα.

0: πάμε να συνεχίσουμε.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, ναι, είναι η...
1: Τώρα γελάμε γιατί κάτι λέγαμε νωρίτερα γι' αυτό.
0: Τι.
1: Αυτό είναι ότι δεν θυμόμαστε τι λέγαμε. Τόσο αστείο ήταν.
0: Λοιπόν, εντάξει, τέλος πάντων. Πάμε να δούμε, να κλείσουμε την εκπομπή με τα διαδικαστικά μας, να δούμε λίγο τον καιρό μας. Πώς εξελίσσεται, βλέπουμε ότι στην υπόλοιπη Ελλάδα βρέχει, έτσι, χτυπάνε έτσι, 112 έτσι. Και τέτοια, μας δεν μας πιάνει
1: λοιπόν,
0: αυτό.
1: Στον Εύρο θα κάνει καλό καιρό. Πάμε τώρα στη Σταυρούλα. Πέμπτη σήμερα λοιπόν, 1 του μήνα, και στη Σαμοθράκη θα έχει 20 βαθμούς Κελσίου στις 12 η ώρα, με 6 ολόκληρα μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου και λίγα σύννεφα με πολλή ηλιοφάνεια. Αργότερα θα συννεφιάσει εντελώς. Ξεχάσετε την ηλιοφάνεια. Στις 3 η ώρα θα φτάσει όμως το μέγιστο της τιμής της η θερμοκρασία για την ημέρα, 22 βαθμοί, 6 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου. Τα 6 μποφόρ του βορειοανατολικού ανέμου συνεχίζονται να υφίστανται και 20 βαθμούς θα υποχωρήσει λίγο στους 20 βαθμούς ο υδράργυρος στις 6 ώρα το απόγευμα, με αρκετά σύννεφα, ενώ καθαρός θα είναι ο ουρανός στις 9 η ώρα το βράδυ, με 18 βαθμούς Κελσίου και πάλι 6 μποφόρ βοριά βορειοανατολικού. Στα 5 υποχωρεί, μας έκανε τη χάρη για ένα μποφόρ τα μεσάνυχτα, με 16 βαθμούς και καθαρό τον ουρανό, ενώ αύριο το πρωί 18 βαθμοί Κελσίου στις 9 η ώρα με 6 μποφόρ βοριά, δεν λέει να πέσει, λίγα σύννεφα, και υψηλότερη τιμή 22 βαθμοί Κελσίου στις 3 η ώρα το μεσημέρι, μαντέψτε με πόσο αέρα.
0: 5 μποφόρ,
1: 6 μποφόρ βορειοανατολικού και έντονη νέφωση.
0: Έπεσα έξω στη μαντεψιά. Πάμε να δούμε τον καιρό και για την Αλεξανδρούπολη. Εκεί τώρα έχει 18,8 βαθμούς Κελσίου στην Αλεξανδρούπολη. Θα ανέβει κι άλλο στους 21, μην φανταστείτε πολύ. Στις 12 η ώρα θα φτάσει μέχρι τους 23, στις 3 το μεσημέρι. Κι αν οι θερμοκρασίες σας ακούγονται καλές, οι άνεμοι δεν βοηθάν. Έχει 5 με 6 μποφόρ θα έχει σήμερα η Αλεξανδρούπολη, κυρίως 6 δηλαδή, με βορειοανατολικές διευθύνσεις. Γύρω στις 9 θα πέσει στα 5 μποφόρ. Εκείνη την ώρα θα έχει 18 βαθμούς. Συνεχίζουν τα μποφόρια και για την αυριανή μέρα. Στις 9 η ώρα 18 βαθμοί Κελσίου προβλέπονται, με καθαρό ουρανό. Τα μποφόρ διώχνουν και τα σύννεφα, έτσι. Στις 12 θα έχει 21 βαθμούς Κελσίου και 24 στις 3. Πάλι 5 με 6 μποφόρ θα παίζει αύριο.
1: Nice. Λοιπόν, υπάρχει περίπτωση όμως να τα διώχνουν από αλλού και τα φέρνουν προς εδώ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να πούμε ότι οι αέριδες πέφτουν τελικά από το αργά το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα, αρχίζει και μειώνεται από ό,τι βλέπω. Okay. Μέσω πρόθεσμη πρόγνωση. Το ίδιο δηλαδή συμβαίνει και στο σουφλί στο οποίο έχω σταματήσει τώρα εδώ πέρα. Κάνω μια παύση και λέω 21 βαθμοί στις 12 το μεσημέρι, με 6 μποφόρ βοριά εκεί σταθερά και λίγα σύννεφα με αρκετή ηλιοφάνεια. Αρκετά σύννεφα με λιγότερη ηλιοφάνεια στις 3 και 22 βαθμοί με 6 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου. 20 βαθμοί στις 6 με 6 μποφόρ βορειοανατολικού και αρκετά σύννεφα, ενώ καθαρός θα είναι ο ουρανός στις 9 το βράδυ με 17 βαθμούς και 4 μποφόρ βορειοανατολικού. 4 μποφόρ και αργά το βράδυ στα μεσάνυχτα. Χαλάρωση η κατάσταση, αλλά μετά ξαναρχίζει. 15 βαθμοί Κελσίου και καθαρός ουρανός. Το πρωί στις 9, 5 μποφόρ βοριά, 15 βαθμοί Κελσίου, λίγα σύννεφα με αρκετή ηλιοφάνεια, μέγιστη αυριανή θερμοκρασία 22 βαθμοί με 6 μποφόρ βορειοανατολικού στις 3 η ώρα το μεσημέρι και αρκετά σύννεφα με λιγότερη ηλιοφάνεια.
0: Ωραία. Διδημότυχο. Λοιπόν, πάμε στο Διδημότυχο. Εκεί αυτή την ώρα η θερμοκρασία είναι στους 16 και 6 χάρη.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, λίγο είναι. Λίγο.
0: Λίγο, αυτό είναι. Είτε σ' αρέσει είτε όχι. Στο Διδημότυχο έτσι γίνεται. Χαμός γίνεται. Λοιπόν, για τη συνέχεια της ημέρας, η πρόβλεψη λέει ότι το Διδημότυχο, έλα, λοιπόν, το Διδημότυχο θα έχει 21 βαθμούς στις 12, 22 στις 3, αυτή είναι η υψηλότερη, με αρκετά σύννεφα μάλιστα από τις 3 και έπειτα, και τα μποφόρ εκεί 5-6, υποχωρεί η ένταση γύρω στις 9 το βράδυ, εκεί θα έχει 16 βαθμούς και 4 μποφόρ. Αύριο Παρασκευή στις 9 το πρωί το Διδημότυχο θα έχει 15 βαθμούς Κελσίου με 6 μποφόρ βοριά, 22 βαθμούς στις 3 με 6 μποφόρ βοριά, 20 βαθμούς στις 6 με 6 μποφόρ βοριά και στις 9 το βράδυ 17 βαθμοί με 5 μποφόρ.
1: 5 μποφόρ, πω υποχώρηση τρομερή. Λοιπόν, για να φτάσουμε στην Οριστιάδα, 21 βαθμοί στις 12 σήμερα με 5 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου και λίγα σύννεφα. Αρκετά σύννεφα στις 3 με 22 βαθμούς Κελσίου και 5 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου. Αρκετά σύννεφα και στις 6 με 20 βαθμούς και 5 μποφόρ βορειοανατολικού. 3 τα μποφόρ του βορειοανατολικού ανέμου στις 9 η ώρα. Απρόσμενη μείωση της έντασης του ανέμου. 17 βαθμοί Κελσίου όμως, μείωση και του θερμομέτρου, του υδραργύρου τέλος πάντων, και καθαρός ουρανός, ενώ στους 14 θα υποχωρήσει η θερμοκρασία το βράδυ, τα μεσάνυχτα, με 3 μποφόρ βοριά και καθαρό ουρανό. Αύριο πρωί επανερχόμαστε δυναμικά, 5 μποφόρ βοριά στις 9 η ώρα, 15 βαθμοί Κελσίου και λίγα σύννεφα, και η μέγιστη αυριανή 23 βαθμοί Κελσίου στις 3, με 5 μποφόρ βορειοανατολικού και λίγα σύννεφα.
0: Μάλιστα. Τότε να βάλουμε στην παρέα τη Σταυρούλα και Λαδράκη, αφού τελείωσε, να μας πει τα υπόλοιπα.
1: Μας, Σταυρούλα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα.
0: Α, καλό μήνα.
1: Επίσης.
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσω σήμερα όπως και χθες με την ίδια ακριβώς υπόθεση, γιατί χθες το βλέπαμε σαν έκτακτο. Θυμάστε.
1: Ναι, ναι.
2: Σήμερα ξέρουμε στοιχεία για να μιλήσουμε περαιτέρω γι' αυτό. Για την παρολίγο αεροπειρατεία θα μιλήσουμε λοιπόν. Η οποία συνέβη σε αεροσκάφος της Fly Dubai.
0: Τελικά ήταν αεροπειρατεία, ήταν απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας, ήταν διαπληκτισμός μεταξύ δύο πιλότων, ο οποίος ξέφυγε, ξεκαθάρισε, έκατσε η πύλια.
2: Η αλήθεια είναι ότι αμέσως μετά, δηλαδή, σκεφτείτε ότι ό,τι έκλεισε η εκπομπή, δηλαδή τόσο αμέσως μετά, τα πρώτα δημοσιεύματα έκαναν λόγο για τσακωμό μεταξύ των δύο πιλότων. Τελικά το θέμα ήταν πιο σοβαρό. Και είναι κάτι μεταξύ αεροπειρατείας και τρομοκρατικής ενέργειας. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, γιατί ακόμα και αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει για τα πλήρη κίνητρα ή αν υπάρχει κάποιος από πίσω, αλλά ο δράστης, ο οποίος έχει συλληφθεί και ανακρίνεται, φαίνεται ότι ήθελε να κάνει κάτι σαν την 11η Σεπτεμβρίου. Ρίξει δηλαδή το αεροπλάνο, όπως είχαμε δει τα αντίστοιχα τρομοκρατικά χτυπήματα τότε.
1: Από την ώρα, Σταυρούλα, που υπήρξε μαχαίρωμα, μπορεί να πει κανείς άμεσα ότι δεν ξεκινά ένας να πιλοτάρει ένα αεροσκάφος και παίρνει μαζί του ούτε το κουζενομάχαιρο ούτε το ράμπο το μαχαίρι.
0: Άρα.
2: Ακριβώς. Και είναι και σίγουρα μιλάμε για μια υπόθεση που είναι πέρα πρωτοφανή. Δηλαδή, μιλάμε για τον έναν από τους δύο πιλότους, τον συγκυβερνήτη του αεροσκάφου, που μαχαίρωσε τον άλλον, και επίσης σίγουρα ήταν αυτό που λένε έτσι και σε κάποιο χωριό λογικά στην Αμερική game changer, το γεγονός ότι υπήρχαν δύο πιλότοι. Αυτό νομίζω έστησε πάρα πολύ την κατάσταση, οι οποίοι ανέλαβαν τελικά το αεροσκάφος. Επίσης είναι από τις φορές που είχαμε ένα περιστατικό παραλίγων αεροπειρατείας και η επέμβαση επιβατών έσωσε την κατάσταση. Για να τα λέμε πιο συγκεκριμένα, είναι ο ήρωας θεωρείται της υπόθεσης, ο Σμιτ Ματσάρι, ενός κυβερνήτης της Fly Dubai, ο οποίος τραυματίστηκε και αυτό σοβαρά όταν δέχτηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη κατά τη διάρκεια της πτήσης. Κατάφερε παρά τα τραύματα του να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου, επέτρεψε και επιβάτες του πληρώματος να επέμβουν και να κινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη, ο οποίος ήταν αυτός που επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος. 174 επιβαίνοντες στην πτήση και τελικά έφτασαν με ασφάλεια στη Σαουδική Αραβία. Το περιστατικό ουσιαστικά συνέβη όταν ο συγκυβερνήτης, μέχρι τώρα πληροφορίες πάντα και με μια επιφύλαξη, επιτέθηκε στον κυβερνήτη, τον μαχαίρωσε, άρχισε το αεροσκάφος να χάνει απότομα ύψος. Σκεφτείτε ότι το αεροπλάνο κατέβηκε σχεδόν 14.000 πόδια σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μιλάμε για πολύ φοβερή βουτιά. Η κατάσταση μέσα στο πιλωτήριο ήταν κρίσιμη. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι ο κυβερνήτης ήταν σοβαρά τραυματισμένος, κατάφερε να πατήσει το μηχανισμό απασφάλισης και να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου. Οπότε και αυτό ήταν η κίνηση που επέτρεψε στους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος να μπουν στο πιλωτήριο, να βγάλουν εκτός, να εξουδετερώσουν τον συγκυβερνήτη και να αναλάβουν και οι πιλότοι που έτσι και να πετάνε πάλι στη Fly Dubai τον έλεγχο. Και αυτό φυσικά ήταν και το καθοριστικό που κατάφερε να συγκρατήσει στον αέρα το αεροσκάφος. Και τελικά προσγειώθηκε με ασφάλεια στο ΤΑΒΚ της Σαουδικής Αραβίας.
0: Να σου πω κάτι, δεν έχουν και πολύ την τύχη να ταξιδεύουν με άλλους 4 πιλότους στο ίδιο αεροπλάνο, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Ακριβώς. Ήταν γενικά πέρα ως πέρα θέματα μεγάλης τύχης. Δηλαδή, και το γεγονός ότι τον μαχαίρωσε, κατάφερε, γιατί είναι και ασφαλισμένο από μέσα το πιλωτήριο. Κατάφερε αυτός να απασφαλίσει. Δηλαδή, όλα ήταν θέμα τεράστιας τύχης και μπορεί να μιλούσαμε τελείως διαφορετικά σήμερα, αν δεν γινόντουσαν όλα αυτά τα περιστατικά που οδήγησαν εκεί. Τώρα, από πολιτικής πλευράς, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι είναι πολύ νωρίς για να εξακριβωθεί ποιος βρίσκεται πίσω από αυτήν την απόπειρα κατάρριψης αυτής της πτήσης, από Ντουμπάι προς Τελαβίβ, να θυμίσουμε. Ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το Ισραήλ να συμμετάσχει στην έρευνα για το περιστατικό. Να θυμίσουμε ότι είχαν σηκωθεί και τα πολεμικά, ναι, ακριβώς, τα μαχητικά αεροπλάνα όταν εξέπεμψε το σήμα για αεροπειρατεία. ώστε να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή,
1: προσωπικά που λες αυτό φοβήθηκα. Λέω πάει, το ρίξαν τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Σιγά μην το άφηναν να φτάσει κάπου. Αν...
2: Όμως γλίτωσε. Ναι, και, ναι, και αυτό είναι το πρωτόκολλο. Έτσι, καλό είναι να το πούμε ότι αυτό είναι το πρωτόκολλο. Συμβαίνει. Δηλαδή, αυτό συμβαίνει και σε όποια χώρα πάει να συμβεί κάτι παρόμοιο. Αν δουν ότι μία πτήση κινείται ύποπτα, σηκώνει τα μαχητικά, ώστε αν καταλάβουν δεν υπάρχει σωτηρία με κάποιο τρόπο.
1: Απλά δεν θυμάμαι κάπου να έγινε. Δηλαδή, θέλω να σου πω να το κατέριψα. Νομίζω μία περίπτωση κάπου είχα ακούσει κάτι.
2: Σίγουρα τη Χέλιος θυμάμαι τότε αυτή η αεροπορική τραγωδία στην Ελλάδα είχαν σηκωθεί.
1: Ναι, το συνόδευε, αλλά έπεσε μόνο του. Δεν...
2: Να πάμε παρακάτω, θα μείνουμε λίγο εξωτερικό και θα πάμε λίγο στο τι γίνεται τελικά με, γιατί το συζητούσαμε και αυτό το θέμα, με τη, μια απόπειρα τέλος πάντων να τα βρουν Ιράν και Αμερική. Τώρα δεν πάει πολύ καλά αυτό. Να σκεφτούμε ότι ο Ρούμπιο ζήτησε από την ερασμική αντιπροσωπεία να εγκαταλείψει τη Νέα Υόρκη, γιατί οι διαπραγματεύσεις έφτασαν σε αδιέξοδο. Έτσι τουλάχιστον να με αναφέρει το Άξιο, σε επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Ζήτησε, λέει, ο Ρούμπιο από την αντιπροσωπεία του Ιράν να εγκαταλείψει άμεσα τις ΗΠΑ το βράδυ της περασμένης Δευτέρας. Εντάξει, δεν το λες και πολύ θετικό αυτό για να υπάρχει ένα έδαφος για περαιτέρω, ας πούμε, συζήτηση. Οπότε ξεκάθαρα μιλάμε σε τέτοια περίπτωση για αδιέξοδο. Επειδή λέει, το ζήτησε αυτό, επειδή είχε υπερβεί το επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα παραμονή τη ΗΠΑ, να του βάλουν στο ΗΠΑ, δεν του άφηναν, να του αφήσουν να παραμείνουν, δεν του άφηναν. Πού να πάει αυτή η κατάσταση. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, είχε ούτως ή άλλως λέει προγραμματιστεί να επιστρέψει στη Τεχεράνη αποστολή το βράδυ τη Δευτέρα. Αλλά, λέει, θεωρείται η κίνηση αυτή εξαιρετικά ασυνήθιστη διπλωματική επίπληξη. Και δείχνει, λέει, και το βαθύ έλλειμμα εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών. Τίποτα το θετικό, όπως και να έχει, δεν δείχνει η συγκεκριμένη κίνηση και ενέργεια. Από την άλλη, οι αμερικανικές πίεσεις προς το Λίβανο δεν περιορίζονται μόνο στο σύστημα των όπλων της Χεζμπολάχ. Αυτό έχουμε λίγο σαν εξέλιξη σε αυτό το μέτωπο. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού του Λιβάνου και του Υπουργού Οικονομικών στην Ουάσιγκτον δείχνει και ότι το χρηματοπιστωτικό ζήτημα έχει πλέον καταστεί ένα από τα βασικά μέρη της αμερικανικής προσέγγισης απέναντι στη Χεζμπολάχ. Παράλληλα με τη συνεχιζόμενη πίεση προς το λιβανικό κράτος να προχωρήσει το θέμα του κρατικού μονοπωλίου των όπλων. Εκεί που πάμε να κλείσουμε ένα θέμα, ανοίγουν άλλα σε όλο αυτό που έχει ξεκινήσει εκεί στη Μέση Ανατολή. Πάντως υπήρξαν και εκεί κάποιες συνομιλίες, αλλά δεν ήταν προς κάτι θετικό. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ικανότητα του Λιβανικού κράτους και της Κεντρικής Τράπεζας του Λιβάνου να αποτρέψουν τη χρήση του Λιβανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Δηλαδή, τώρα βλέπουμε μία πίεση ως προς το οικονομικό. Ενώ πριν φαινόταν το πρόβλημα έχει να κάνει μόνο με την Χεζμπολάχ κτλ. Δεν ξέρουμε αυτά και με εκείνα δεν νομίζω ότι είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι ότι όλο αυτό το ζήτημα στην Μέση Ανατολή θα λήξει γρήγορα. Δεν έχουμε και θετικά πράγματα, θετικές κινήσεις ως προς αυτό, αλλά και πάλι είμαστε εκεί που ήμασταν. Και θα κλείσουμε λίγο με την Αμερική, γιατί από άλλο τομέα βέβαια τώρα. Εμείς εδώ πολλές φορές μιλάμε για τον ιό του Δυτικού Νείλου και τις καταγραφές κτλ. Εσύ είπα, έχουν επιδημία ηλαράς και αρκετά σοβαρή. 3.650 κρούσματα, 5 νεκροί από επιδημία ηλαράς. Επιβεβαιώθηκε και χθες Τετάρτη από τις αρχές της Πενσιλβάνια. Ο πέμπτος θάνατος που συνδέεται με αυτή την επιδημία ηλαράς είναι ένα ξέσπασμα το οποίο έχει φτάσει σε επίπεδο που η χώρα έχει αναγνωρίσει 35 χρόνια.
1: Είναι, ας μην εμβολιάζονται, ας ακούν τον Κένεντι και τον Τζούνιορ, πώς τον λένε, τον υπουργό τους.
2: Αυτό θα έλεγα τώρα, Χάρη, γιατί το πρόσωπο που απεβίωσε ήταν ανεμβολίαστο. Και η ασθένεια αυτή είναι αρκετά δύσκολη όταν δεν υπάρχει εμβόλιο. Τώρα εντάξει, μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για την ηλαρά. Δεν είναι και μια ασθένεια που τη μάθαμε χθες. Δεν είναι κορονοϊός. Ήρθε χθες και τι θα κάνουμε και τι θα συμβεί. Και επίσης, στη συγκεκριμένη κομιτεία ζει μια μεγάλη κοινότητα των Έιμις. Είναι αυτοί οι χριστιανοί, αλλά παραδοσιοκράτες λίγο. Ναι, οπότε το ποσοστό εμβολιασμού είναι πολύ κατώτερο από αυτό του γενικού πληθυσμού. Δεν αναγνωρίζουν πολλά τέτοια πράγματα. Πάντως η Λαρά έχει κηρυχθεί εξαλειφίστα στη ΣΥΠΑ τη δεκαετία του 2000 χάρη στον εμβολιασμό. Και τώρα κάνει δυναμική επιστροφή και τελευταία χρόνια γενικότερα. Αλλά τώρα έχουμε φτάσει σε μια έξαρση. Και όπως είπες και εσύ, Χάρη, αυτός που κατηγορείται πάρα πολύ είναι ο Ρόμπερτ Κένεντι, ο νεότερος. Ότι είχε σημαντικό ρόλο σε αυτό το φαινόμενο. Το να υπάρχει δηλαδή αυτή η αυξανόμενη δυσπιστία του πληθυσμού για τον εμβολιασμό. Είναι πολύ γνωστό για την αμφισβήτηση των εμβολίων. Εντάξει, Τραμπ είναι η κυβέρνηση, τι θα ήταν κάπου αυτή το ζουμί του. Να έρθουμε σιγά σιγά στα της γειτονιάς μας. Αχ, τώρα θα σας θυμίσω, ο Roots Race, θυμάστε? Θυμάστε το Roots Race?
1: Ναι, αλίμον.
0: Βέβαια.
2: Λοιπόν, η Άγγελα το βγάζει ξανά το Roots Race.
0: Α, ναι, αλλά το πάει αλλού τώρα. Το πάει εκεί μεταξύ Κύπρου, το συζητούσαμε χθες εδώ με το Χάρη. Το πάει μεταξύ Κύπρου
1: και δικών της παραλιών, ναι, μάλλον.
0: Ε?
1: Είναι αυτό που λέμε που το πάει η Άγκυρα.
2: Ναι. Εκεί κοντά στα κατεχόμενα, λοιπόν. Είναι στο πλαίσιο των σχεδίων της για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου. Θα συνδέει αυτός, λέει, τις νότιες τουρκικές ακτές με τα κατεχόμενα. Οπότε εκδόθηκε και Ναύτεξ από τον υδρογραφικό σταθμό της Ατάλειας, παρακαλώ. Από σήμερα 1η Οκτωβρίου μέχρι και τις 25 θα κάνει, λέει, εργασίες στο Roots Race. Εντάξει, πάντα υπάρχει, έτσι, και έχουμε λίγο τα μάτια μας παραπάνω από 14 όταν έχουμε κάτι με το Roots Race, δεν ξεχνάμε και τι συνέβη.
1: Μέσα Σταυρούλα, ήθελα μια ερώτηση να κάνω, απευθύνομαι και στους δυο σας, αν το γνωρίζετε, γιατί εγώ δεν το έχω. Τι έγινε με το εργοστάσιο το πυρηνικό στο Ακούγιο? Το φτιάξανε?
0: Για πες Σταυρούλα.
1: Ξέρεις. Όχι, είναι στην κοινή περιοχή, βρε, στην ευρύτερη, γι' αυτό το λέω. Κάπου. Γιατί το ρώτησα.
2: Ναι, εγώ να πω την αλήθεια δεν το γνωρίζω, Χάρη. Πρέπει να το ψάξω.
0: Μα
2: το
0: γιατί.
1: Τώρα θα το πάω. Συνέχισε, εσύ θα το μάθω εγώ τώρα.
2: Ωραία, Χάρη. Όσοι εσύ μαθαίνετε, θα σα πω να σα φέρω εγώ εντός συνόρων. Τα είπατε και λίγο νωρίτερα. Έχουμε επικαιροποιήσει το έκτακτο του δελτίου τη ΕΜΗ για τοπικά φαινόμενα κυρίως, στις κυρίες βροχές και θυελλώδεις ανέμους, 112, και έχουμε και κλειστά σχολεία στην Κρήτη. Εκεί υπάρχει απογραφτικό. Γενικότερα εκεί εκδηλώνονται πολύ άσχημα τα φαινόμενα. Θυελλώδεις στη βορειοανατολική άνεμη εντάσεις 8 έως 9 από φορ, κυρίως στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου, το συζητούσατε και πριν. Στο επίκεντρο λοιπόν αυτής της κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη, ωστόσο υπάρχει και σε ισχύ απογραφτικό από όπλου και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Δροποποιήσεις έχουν σημειωθεί και σε δρομολόγια από Πειραιά προς τον Αργοσαρονικό. Γενικότερα, βασικά, αυτό, η περιοχή που φαίνεται να τη χτυπάει περισσότερο από όλους είναι η Κρήτη. Έχει red coat, υπάρχει και το red coat ενεργό. Ξεχύλισαν και ποτάμια, πλημμύρισαν σπίτια στα Ζωνιανά. Έχουμε και τέτοια φαινόμενα. Ας ελπίσουμε να τελειώσει σύντομα αυτή η κακοκαιρία, να μην έχει άλλα θέματα και άλλα ζητήματα να μην εμφανιστούν. Και σιγά σιγά να κλείσουμε. Το βρήκες,
1: ναι.
2: Για πες, έγινε το εργοστάσιο.
1: Λοιπόν, πριν κλείσουμε, αυτό που σας είπα στο Ακούγιο είναι το πρώτο πυρηνικό εργοστάσιο της Τουρκίας. Δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως και δεν έχει αρχίσει ακόμα εμπορικά η λειτουργία του στο σύνολο. Βρίσκεται όμως πολύ κοντά στην έναρξη της λειτουργίας της πρώτης μονάδας, η οποία έχει ολοκληρωθεί και από ό,τι έχουν πει οι Τούρκοι θα ξεκινήσει να παράγει ηλεκτρικό ρεύμα έως το τέλος του 26. Είμαστε πολύ κοντά, γι' αυτό. Λέω, θυμάμαι κάτι χρονοδιαγράμματα κάποια στιγμή, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος. Είναι σεισμογενής περιοχή και όλες, όλα τα καμπανάκια που χτυπούσαμε, αμάν, τι θα γίνει σε μια τέτοια περίπτωση.
2: Ναι, βρήκα να το χτίσουν και αυτοί.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, κλείνοντας με το radioevros.gr, φυσικά, αν δεν το έχετε ήδη δει, καλό είναι να δείτε, έτσι απευθύνομαι κυρίως στο Σωκράτη, γιατί εσείς σίγουρα το είδατε, Χάρη και Γιάννη. Οι τέσσερις πανεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για κάθισμα και γενικότερα. Και αυτό με τις δόσεις είναι αρκετά σημαντικά, έχουν ανέβει στο radioevros.gr. Κάτι επίσης σημαντικό που μας ήρθε σαν είδηση από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ότι στην δική μας περιφέρεια θα συνεδριάσει η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλληλεγγύης και Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι και λίγο. Θα το δούμε σίγουρα αναλυτικότερα σε ένα δεύτερο χρόνο το συγκεκριμένο θέμα. Είχαμε και συλλήψεις, και όχι λίγες συλλήψεις, 8 διακινητές με συνολικά 32 άτομα σε Εύρο, Ροδόπη και Καβάλες σε ένα 24ωρο, πάρα πολλές οι συλλήψεις. Από σήμερα 1 Οκτωβρίου αλλάζουν και οι ώρες κοινής στοιχείας, για να έχουμε και σε αυτό το νου μας. Και επίσης τέλος, μέχρι αύριο Παρασκευή, προσοχή για τις αιτήσεις των μετεγραφών από φοιτητές, είναι μέχρι αύριο κλείνει η προθεσμία. Και πολλά ακόμα φυσικά θέματα ανεβαίνουν συνεχώς στο radioevros.gr. Αυτά από μένα.
0: Ωραία, Σταυρούλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ευχαριστήσουμε και τους ακροατές μας που και σήμερα ήταν μαζί μας εδώ στην πρωινή μας περιπολία. Θα σας αποχαιρετήσουμε τώρα και θα σας προτρέψουμε να παραμείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί το Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα μέχρι και τη μία. Έπειτα η Σταυρούλα Γελαδαράκη θα επιστρέψει με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 και στις 5.30. Έχουμε τα σύντομα δελτία ειδήσεων από τις 3 έως τις 8 ανά μία ώρα. Και το τελευταίο εύχομαι μουσικοδρόμιο της εβδομάδας με τον Χάρη Καταρίδη.
1: Για το πρώτο του μήνα.
0: Και το πρώτο του μήνα. Τι σημαίνει αυτό?
1: Ελεύθερη εκπομπή με επιλογές και δικές σας.
0: Ωραία. Φυσικά στο radiovros.gr ανεβαίνουν όλες οι ειδήσεις που αφορούν την περιοχή και όχι μόνο. Και αυτό, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7.
1: Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
0: Γεια χαρά.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε. Το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
4: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
5: Ράδιο Εύρος.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
6: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΗ κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΗ κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
0: Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 και ακούτε Ευροσκόπιο. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα. Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
7: Και τον Οκτώβριο εμπιστεύονται το Ευροσκόπιο για την προβολή του η καλύτερη.
8: Χορηγός εκπομπής, το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Με παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr.
9: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτική μίσθωση ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
9: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης, εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
10: Χορηγός εκπομπής, παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
11: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
12: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευρωσκόπιο, με τον Νίκο Πατούνα.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο Ευρωσκόπιό μας. Και καλό μήνα να έχουμε. Δεν ήμουν έτοιμος για να υποδεχτώ τον Οκτώβρη. Δεν ξέρω, πολύ απότομα μας ήρθε. Πολύ γρήγορα πέρασε το καλοκαίρι, πέρασε ο Αύγουστος, πέρασε ο Σεπτέμβριος, ήρθε Οκτώβριος. Αλήθεια τώρα. Πρώτη το Οκτώβρη σήμερα. Και όμως πρώτη το Οκτώβρη του 2026. Νάτος, εδώ είναι. Για 31 μέρες θα τον έχουμε μπροστά μας, κοντά μας, στη ζωή μας. Καλή σας μέρα σε όλες και όλους, όπου και αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε, με οποιοδήποτε τρόπο και αν είστε κοντά μας. Εμείς βρισκόμαστε στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, στην περιοχή του ΚΤΕΛ, στην Αντριανοπόλη 170, από όπου εκπέμπουμε οι εγκαταστάσεις του Ράδιο Εύρος. Το ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα είναι εδώ. Δύο οι συχνότητές μας για όλη τη Θράκη. Για τον κεντρικό και βόρειο Εύρος 97,1 στα FM. Για την Αλεξανδρούπολη, τη Σαμοθράκη, την υπόλοιπη Θράκη μας στους 95,3 στα FM. Για όλο τον πλανήτη όμως, για να μην χανόμαστε στα FM, radioevros.gr. Και από άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων μας βρίσκεται πολύ εύκολα, και έτσι η φωνή του Εύρου φτάνει δυνατά παντού. Ηχηρό και δυνατό και το Ευρωσκόπιο κάθε μέρα από τις 10 μέχρι τη 1. Ένα τρίωρο από το πρωινό μας, από το πρωινό μεσημεριανό μας, το περνάμε παρέα. Και σας ευχαριστούμε που μας δίνετε την δυνατότητα και το δικαίωμα να μπαίνουμε στους χώρους σας, στα αυτοκίνητά σας, στα καταστήματά σας, στα γραφεία σας, στα σπίτια σας, στα ακουστικάκια σας, στις κινητές συσκευές και τις ακίνητες, στα ραδιοφωνάκια σας. Χαρά μας, υποχρέωσή μας και τιμή μας. Υποχρέωσή μας να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας. Και το προσπαθούμε. Βάζουμε τα δυνατά μας. Τώρα, αν τα καταφέρνουμε ή όχι, κρίνετε εσείς και κρίνετε και με αλφαγιώτα γενικότερα. Εδώ θα είμαστε μέχρι τη 1 να κρυθούμε και σήμερα, με όλα τα νέα της ημέρας, με όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Με όλους τους τρόπους για την επικοινωνία μας στη διάθεσή σας, όλη η διαβλή μας ανοιχτή, ορθά ανοιχτή, και σας περιμένουμε στο 2552-02. Όχι, 2552-029-413, να το πω έτσι. 2552-029-413, το τηλεφωνικό μας κέντρο εδώ στο Ράδιο Εύρος. Καλημέρα Κατερίνα, καλό μήνα και σε σένα. Το Κατερινάκι δίπλα είναι η υποστήριξη, ο στήλος μας, η κολόνα του σταθμού μας. Απαντάει στα τηλέφωνα εννοείται. Είναι η πρώτη φωνή που θα ακούσετε καλώντας στο 2552-029-413. Και 6977-549-975 τα γραπτά μηνύματα σας τα στέλνετε εδώ στο 6977-549-975. Όταν λέμε γραπτό μήνυμα και SMS, κλασικά και μέσω Viber και WhatsApp και Telegram και με όλες τις εφαρμογές. Και εικονομήνυμα, φωτογραφία ή βίντεο, ό,τι θέλετε. Και ηχητικό μήνυμα. Να, όπως τώρα καλή ώρα για να τα ακούσουμε παρέα. Έρχεται μια καλημέρα σε ηχητικό μήνυμα, παρακαλώ. Δεν θα πατήσω το play, αλίμονο, να το.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα να έχουμε, να είμαστε όλοι καλά. Με υγεία, χαρά, αισιοδοξία, αγάπη. Πολλά φιλιά, καλημέρα σας.
0: Αχ, τι ωραία, τι ωραία. Πολλά φιλιά, καλημέρα σας και στο Χαγιάτη. Γεια σου Φόνη, η Φόνη ήταν αυτή. Από το Χαγιάτη μας. Καλημέρα στα κορίτσια μας εκεί. Καλό μήνα, καλά μαγειρέματα. Τι καλούδια μας ετοιμάζετε πάλι τώρα για την πρώτη μέρα του Οκτώβρη. Θα τα δούμε στη συνέχεια να κάνουμε τις επιλογές μας. Από σπιτικό μαγειρευτό φαγητό είμαστε εντάξει, οκ. Okay. Ξένιαστη καθημερινά, έχουμε Χαγιάτη. Έχουμε την κουζίνα του σπιτιού μας, την κουζίνα της πόλης. Μας μαγειρεύει το φακάκι μας, τι άλλο θέλουμε. 2552-02-2525. Να θυμίσω για την παραγγελία μας, σημειώστε το από τώρα. Απομνημονεύστε το, είναι και πανευκολότατο. 2552-02-2525. Μόνο αυτό χρειάζεται να κάνουμε. Να θυμόμαστε το τηλέφωνο και να καλούμε και να το φαγητό, το σπιτικό, το μαγειρευτό στο χώρο μας. Τόσο εύκολα, γρήγορα, ξέχνια, στα οικονομικά, άνετα, απολαυστικά, λαχταριστά. Χαγιάτι είναι αυτό. Στην Κωνσταντινούπολη 179 στη Νέα Ορεστιάδα και τον Οκτώβρη παρέα. Τα social media να συνδεθούμε. Αν δεν το έχετε κάνει ακόμα, κάντε τα like σας και τα follow σας και τα σχετικά. Facebook, Instagram, X, TikTok, το Ράδιο Εύρος παντού. Εννοείται. Και info@radioevros.gr. Και το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο πάντα στη διάθεσή σας για τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα, παρακαλώ.

Α, τώρα ακούστηκε, αυτό ήταν φόνη. Λοιπόν, από σήμερα για τον Οκτώβρη, μια νέα προσθήκη στους καλούς μας φίλους, συνεργάτες και συνοδοιπόρους. Τι νέα προσθήκη τώρα θα μου πεις? Μιλάμε για μια ολόκληρη ιστορία, πάνω από 100 χρόνια. Το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη είναι στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Ξαναμπαίνει στην παρέα μας. Να θυμίσω ότι και το 2023 όλη τη χρονιά το είχαμε κοντά μας το ξενοδοχείο Βιέννη, διότι συμπλήρωνε και αυτό 100 χρόνια και το γιόρταζε δε όντως, όπως και η πόλη της Νέας Ορεστιάδας, αφού είναι ταυτισμένο το ξενοδοχείο Βιέννη με την ιστορία της πόλης, όλης της ευρύτερης περιοχής και όχι μόνο της Νέας Ορεστιάδας αλλά και της παλαιάς. Το ξενοδοχείο Βιέννη από το Κάραγατς, από τις πρώτες επιχειρήσεις που μετακινήθηκαν και ήρθαν και ξαναστήθηκαν από το μηδέν στην περιοχή και παραμένει ζωντανό στα δάχτυλα του ενός χεριού και αν. Στα μισά δάχτυλα του ενός χεριού υπάρχουν επιχειρήσεις από τότε ακόμα. Από το 1923 λοιπόν το ξενοδοχείο Βιέννη, αυτό είναι ιστορικό ξενοδοχείο στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας και βεβαίως με όλες τις σύγχρονες πλέον υποδομές και ανέσεις, εννοείται πάντα εξυγχρονίζεται και προχωράει μπροστά. Η νέα γενιά του ξενοδοχείου Βιέννη συνεχίζει και με το ευρωσκόπιο για αυτόν τον μήνα η συνεργασία συνεχίζεται. Διαμονή με το μήνα για φοιτητές, για στρατιωτικούς, για εκπαιδευτικούς, για επαγγελματίες, για ειδικές τιμές σε γκρουπ και συνεργεία εταιριών, αλλά και για μεμονωμένους επισκέπτες στην πόλη. Το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη είναι ο ιδανικός χώρος φιλοξενίας, η παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Στην πραγματικότητα, είπα, μεταφέρθηκε από την παλιά οροστιάδα του Κάραγατς με τη συνθήκη της Λοζάνης, όπως και η πρώτη κάτοικη της περιοχής εδώ. Ανθούσε στις αρχές του 20ου αιώνα, συνεχίζοντας να κουβαλά μαζί του ιστορία και παράδοση και στις αρχές του 21ου αιώνα και στη συνέχεια. Μια ιστορία φιλοξενία στην καρδιά της Νέας Ορεστιάδας, στην καρδιά της πόλης. Προσφέρει βεβαίως ζεστή φιλοξενία, άνεση, ευχάριστη διαμονή για κάθε επισκέπτη. Αλλά και τι άλλο, όχι το αυτονόητο, το προφανές τώρα πια, το ότι είναι ανοιχτό 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Αυτό οφείλουμε να το τονίσουμε, να το πούμε, να το εξηγήσουμε και να το διευκρινίσουμε, διότι τώρα συνηθίζεται σε άλλα ξενοδοχεία με κωδικούς, με κλειδωμένες πόρτες, άντε βρες άκρη, μετά τις 11 σου λέει και μέσα στη νύχτα ξαναψάξε και το πρωί πάλι και όχι, εδώ για την ασφάλεια των πελατών, των επισκεπτών, των φιλοξενούμενων, των διαμένων, των ενίκων, το ξενοδοχείο Βιέννη είναι ανοιχτό όλη μέρα, κάθε μέρα, με προσωπικό στη διάθεσή σας, χωρίς κωδικούς και κλειδωμένες πόρτες. Η επιλογή που συνδυάζει την παράδοση με τις ανάγκες του σήμερα. Είτε βρίσκεστε στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, στην περιοχή του Εύρου για λίγες μέρες, είτε αναζητάτε διαμονή με το μήνα. Πολύ σημαντικό αυτό. Βεβαίως ξέρετε τι σημαίνει σε ξενοδοχείο τώρα με το μήνα. Όλα βγαίνουν οικονομικότερα. Τα πάγια έξοδα, τα λειτουργικά έξοδα, η καθαριότητα, τα πάντα. Η απόλυτη φροντίδα και φιλοξενία. Στο ξενοδοχείο Βιέννη, παρακαλώ. hotelvienne.gr περισσότερα. Ένα τηλέφωνο έτσι για κάποιον πιθανό θα θέλει περισσότερες πληροφορίες και δεν έχει δυνατότητα να μπει διαδικτυακά στο hotelvienne.gr 2552-022-578. Καλημέρα στο Βιέννη, σε όλες και όλους εκεί και στους ενίκους που μπορεί να μας ακούτε σε κάποιο δωματιάκι ή δωματιάρα ή σουίτα. Σε όσους μας ακούτε οπουδήποτε, στα καταστήματά σας, στα γραφεία σας, στα σπίτια σας, στα αυτοκίνητά σας, να προσέχετε όσοι οδηγείτε στους δρόμους της Τράκης, παρακαλώ. Να ακούτε ραδιόφωνο, εννοείται, καλή παρέα στο δρόμο, τα μάτια σας 14 και με το καλό να φτάσετε στον προορισμό σας. Ράδιο Εύρος και συντροφιά στο ταξίδι. Λοιπόν, έχουμε πολλά στη συνέχεια, έχουμε και τηλεφωνικές συνεντεύξεις, έχουμε και τα χτεσινά που παρακολουθήσαμε και τα καταγράψαμε όλες τις ειδήσεις μέχρι και πριν από λίγο, πριν να ξεκινήσουμε δηλαδή και είναι εδώ για να τα δούμε μαζί. Είναι και ό,τι προκύπτει, ό,τι απρόοπτο εδώ συμβεί, μαζί θα το αντιμετωπίσουμε και ό,τι ξέρουμε ότι θα γίνει επίσης θα το μοιραστούμε μαζί σας. Ελάτε όμως, θέλουμε να μοιράζεστε κι εσείς μαζί μας τις δικές σας στιγμές, που βρίσκεστε, τι κάνετε, πώς περνάτε, τι σας απασχολεί, τι σας ανησυχεί, τι σας κάνει να χαμογελάτε, τι σας προβληματίζει, τι θέλετε να καταγγείλετε ή να καταμαρτυρήσετε, τι βλέπετε τώρα μπροστά σας που σας κάνει εντύπωση. Ελάτε. Εγώ βλέπω τη Λουλίτσα να μας στέλνει μήνυμα, η Λούλα από το μικρό Βέριο, και να μας λέει καλημέρα, καλό μήνα, με τρία χαμογελάκια. Γεια σου Λούλα, καλημέρα και σε σένα κορίτσι. Και το Δεσποινάκι μας ακούει στο Πανετόλιο του Αγρινίου, παρακαλώ, με καταγωγή από το μικρό Βέριο. Η Δέσποινα, σταθερή ακροάτρια, και τον Οκτώβρη καλημέρα μας στέλνει ένα τριανταφυλάκι, όσες και οι μέρες του Οκτώβρη, δηλαδή μία μέρα. Πρώτη μέρα ένα τριαντάφυλλο, κάθε μέρα θα προσθέτει και ένα. Η Δέσποινα, ωραία συνήθεια αυτή.
και μια καρδούλα βεβαίως για να πάει καλύτερα ο μήνας. Γεια σου Δέσποινα, γεια σου Λούλα, γεια σας κύριε Γιώργο μας. Βεβαίως και να μας έρθετε, με χαρά θα σας υποδεχτούμε. Καλημέρα κύριε Γιώργο. Μπάμπι, Μπάμπις, καλημέρα, καλό μήνα. Αν και έχω καιρό να στείλω μήνυμα, λέει, είμαι όμως καθημερινά συντονισμένος. Καλή συνέχεια. Α, τι ωραία, Μπάμπι. Καλημέρα, θα σου λέω κι εγώ καθημερινά. Στέλνεις, δεν στέλνεις μήνυμα, λοιπόν. Καλή δουλίτσα εκεί στο Δημότυχο. Καλή συνέχεια στην εργασία σας. Στον Μπάμπι και στους συναδέλφους του. Και στις συναδέλφισσες του. Μας ακούνε. Αχ, στο Δημότυχο χτες. Τι κακός χαμός στο Δημοτικό Συμβούλιο τώρα. Εκεί τη Δημοτυχείτε, σε Δημοτυχείτε, σε που ακούτε. Αν το παρακολουθήσετε, γιατί μεταδίδονται και live αυτά. Αν τρέπεσαι να κλείνεις τον υπολογιστή, να κλείνεις τα ηχεία σου. Θα το δούμε στη συνέχεια αυτό. Συνεχίζουμε με τους καλούς μας φίλους, συνεργάτες, συνοδοιπόρους, εδώ συμπαραγωγούς του Ευρωσκοπίου. Τα κουφάματα Καραφιλίδης παραμένουν στην παρέα μας. Εθνομαρτύρων 143 στη Νέα Ορεστιάδα 2552022106 και καραφιλίδης.gr. Για κουφώματα, για αλουμινοκατασκευές, τα πάντα εκεί για το σπίτι, για την επαγγελματική μας στέγη. Προγράμματα εξοικονομώ, αυτονομώ. Εκμεταλλευόμαστε και τις παροχές των προγραμμάτων για να εξασφαλίσουμε έναν καλύτερο, οικολογικότερο και ταυτόχρονα οικονομικότερο τρόπο ζωής. Να αναβαθμίσουμε δηλαδή ενεργειακά το σπίτι μας, το χώρο μας, την επαγγελματική μας στέγη, το γραφείο μας, το κατάστημά μας. Με ποιον τρόπο? Με τα κουφώματα Καραφιλίδης. Ο Καραφιλίδης ξέρει, έχει τις λύσεις που ταιριάζουν στις δικές μας ανάγκες. Και τα νέα συστήματα κουφωμάτων που έρχονται στην περιοχή, πάντα τελευταίες τεχνολογίες εδώ, με κουφώματα με

και πολύπλευρη εμπειρία που αποτελούν εγγύηση, όπως άλλωστε και από μόνο το ίδιο το όνομα Δημοτικάλης. Ένα όνομα, μεγάλο όνομα, ε? Και με μεγάλη ιστορία. Είναι παντού, με τον στόλο οχημάτων του, με τους συνεργάτες του, το δίκτυο συνεργατών, την ασφάλεια και τη συνέπειά του, ο Δημοτίκαλης και .com, δημοτίκαλης.com και 2552021420 για άμεση ανταπόκριση, χαμηλές τιμές στη δική σας μεταφορά ή μετακόμιση από τη μεταφορική εταιρεία με έδρα τη Νέα Ορεστιάδα, παντού, σε όλη την Ελλάδα και εκτός συνόρων, ο Δημοτίκαλης. 274η ημέρα του έτους η σημερινή. Οκτώβρης, πρώτη του μηνός, 7 και 19 η ανατολή του ηλίου σήμερα το πρωί, πριν από λίγες ώρες που ξημέρωσε. 7 και 10 το απόγευμα θα δύσει ο ήλιος, όλο και πιο μικρές ημέρες, όλο και πιο μεγάλες οι νύχτες. Νωρίς βραδιάζει, αργά ξημερώνει. Περιμένουμε και την αλλαγή της ώρας σε λίγες μέρες, σε 3 εβδομάδες περίπου. Να ξημερώνει νωρίτερα, να βραδιάζει όμως και ακόμα πιο νωρίς. Μέρα νύχτα όμως ανοιχτά στο Top Charm για να περιποιηθούμε τα χέρια μας και τα πόδια μας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Κάθε μέρα το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στο Βόρειο Εύρο είναι το Top Charm. Ο σύγχρονος χώρος που εστιάζει, η σύγχρονη χώρη στο πληθυντικό, διότι έχουμε και στο Δημότυχο το τμήμα ποδολογίας και στη Νέα Ορεστιάδα τα κεντρικά. Το ολοκληρωμένο κέντρο και ονειχοπλαστικής και ποδολογίας. Οι σύγχρονοι χώροι λοιπόν του Top Charm που εστιάζουν στην πρόληψη, στη θεραπεία, στην αισθητική φροντίδα των άνω και των κάτω άκρων μας, δηλαδή των χεριών και των ποδιών μας. Έτσι καλύπτονται σημαντικότατες ανάγκες υγείας και ομορφιάς στην ευρύτερη περιοχή του Βορείου Εύρου, στο Δημότυχο, στην Ορφέως 21, παραπλεύρου του Τμήματος Ψυχολογίας του πρώην Δημαρχείου. Στη Νέα Ορεστιάδα, αναγεννήσεως 153, στην πιάτσα του ταξί 2552025331 για τα ραντεβού μας. Είπαμε ανοιχτά όλη μέρα κάθε μέρα από τις 9 μέχρι τις 9 και το Σάββατο από τις 9 μέχρι τις 3, οπότε θα βρεθεί χρόνος και για μας, για την ανακούφιση των χεριών και των ποδιών μας, την περιποίηση, τη φροντίδα, την προστασία, την πρόληψη για διάφορες άλλες παθήσεις, την ομορφιά. Στα δάχτυλα, στα νύχια, στα χέρια, στα πόδια, από κάλους και παχιονυχία μέχρι οστρακοειδή και παρεμβάσεις αισθητικής με μανικιούρ και τεχνητά νύχια. Και πολλά ακόμα, όλες οι τεχνικές εκεί και όλες οι θεραπείες εκεί. Εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο, το Top Charm. Πάμε και στο Κεραμιτσί. Πάμε κατάστημα Κεραμιτσί, στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, στην Κωνσταντινούπολη 198. Πάμε για ποδήλατα, πάμε για όργανα γυμναστικής, πάμε για διάφορα άλλα αξεσουάρ, πάμε για συμπληρώματα διατροφής για όσους αθλείστε συστηματικά και τα χρειάζεστε. Πάμε για ρουχισμό αθλητικό, πάμε να βρούμε τα πάντα για τα σπορ εκεί, στο κατάστημα Κεραμιτσί. Τα πάντα για το ποδήλατο, τα πάντα για τα αθλήματα που αγαπάμε είναι στον Κεραμιτσί. Είναι και στο keramitsis.gr βεβαίως. Για όσους δεν έχετε τη δυνατότητα να πάτε στο κατάστημα, στο χώρο του στη Νέα Ορεστιάδα, μπορείτε από απόσταση στο ηλεκτρονικό του κατάστημα να μπείτε στο keramitsis.gr και να βρείτε ό,τι θέλετε. Από ποδήλατα παντός τύπου όλων των εταιριών, για όλα τα γούστα, όλες τις ηλικίες, όλα τα πορτοφόλια, μέχρι το αξιόπιστο συνεργείο ποδηλάτων μέσα στο χώρο του καταστήματος του Κεραμιτσί. Ξέρετε τι σημαίνει Κεραμιτσί και ποδήλατο, πάνε μαζί. Αλλά και skateboards και rollers και πατίνια και όργανα γυμναστικής και διάφορα αξεσουάρ, όλα εκεί για τους μικρούς και τους μεγάλους φίλους μας. Πάντα στην κορυφή ο Κεραμιτσίς. Και συνεχίζει. Και συνεχίζουμε τη βόλτα μας στην αγορά. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας, του Κώστα Αποστολίδη. Για εκλεκτά ντόπια κρέατα έχουμε και εκεί πρόταση. Πρώτης ποιότητας εκλεκτά ντόπια κρέατα, κρεοπαρασκευάσματα παραγωγής του Λουκάνικα. Χωριάτικα μοναδικά, Κώστας Αποστολίδης Λουκάνικα. Δεν το συζητάμε, δεν υπάρχει άλλο. Καυτερά, λίγο καυτερά, καθόλου καυτερά. Με δικά σας υλικά, αν θέλετε τα λουκάνικά σας. Ανάμεικτα ή όχι. Όλα είναι εκεί. Είναι στον Κώστα Αποστολίδη και είναι και στο χώρο μας με ένα τηλεφώνημα, διότι κάνει και διανομές κατοίκων. Τα εκλεκτά ντόπια κρέατα, τα κρεοπαρασκευάσματα παραγωγής του, ο καβουρμάς, ο θρακιώτικος από Βόλιο, ο κρέας ο παραδοσιακός, ο κιμάς, τα σουβλάκια, οι μπριζόλες, οι τηγανιές, τα μπιφτέκια, τα πάντα έρχονται και στο χώρο μας με ένα τηλεφώνημα στο 2552025432. Διανομές κατοίκων από το παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας, το Κώστα Αποστολίδη. Είναι στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196, είναι στην περιοχή του πρώτου γυμνασίου πρώτου λυκείου Διαγωνίως, απέναντι στο κεντρικό επάνω. Απέναντι από το πρώην Πίκο, με τους παλαιότερους, ξέρετε. Εκεί βρίσκουμε παραδοσιακά το κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη. Μας περιμένει στη γωνιά του με όλα του τα εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας, για να ξέρουμε τι τρώμε δηλαδή. Και ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στην τοπική αγορά.

Αγορά, κάνοντας δύο στάσεις στο Δημότικο και στη Νέα Ορεστιάδα και πάλι, με τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης να έχουν εξαπλωθεί σε όλο το Βόρειο Εύρο φυσικά και όχι μόνο, διότι έχουμε και τα προϊόντα pavlanias.gr διαδικτυακά, οπότε κατακτούν και τον κόσμο. Μπορείτε από πουδήποτε, από οποιαδήποτε γωνιά του πλανήτη, διαδικτυακά από το προϊόντα pavlanias.gr να μπείτε στα ορθοπαιδικά Δοβρίδης, στο ηλεκτρονικό του κατάστημα. Για όσους είστε κοντά στην περιοχή, στη Νέα Ορεστιάδα, Αδριανοπόλεως και Σκρά Γωνία, στο Δημότικο Ορεστιάδος 86 διεύθυνση. Και όταν λέμε ορθοπαιδικά Δοβρίδης, εννοούμε φροντίδα για όλους, όχι μόνο ορθοπαιδικά. Από διάφορα άλλα προϊόντα περιποίησης ασθενών για κάθε δύσκολη στιγμή, μέχρι ενοικιαζόμενα κρεβάτια, νοσοκομιακά, αναπηρικά αμαξίδια, θύλαστρα. Και για κάθε δύσκολη στιγμή της ζωής μας, για κάθε περίοδο που χρειαζόμαστε μια βοήθεια, έναν άνθρωπο δίπλα μας, ένα προϊόν που μπορεί να μας κάνει καλύτερη την ποιότητα ζωής στην καθημερινότητά μας. Ο Δοβρίδης είναι εδώ και με υπηρεσίες ύψης της κοινωνικής ευαισθησίας. Για παράδειγμα, το ταξί ειδικής μίσθωσης ΣΑΜΕΑ. Για να μετακινηθούμε πουδήποτε δικαιούμαστε να πάμε και δεν έχουμε άλλο τρόπο. Είτε κινούμαστε με αναπηρικό αμαξίδιο, είτε έχουμε άλλα κινητικά προβλήματα και αναπηρίες, το ταξί ειδικής μίσθωσης ΣΑΜΕΑ 24 ώρες το 24ωρο είναι πάντα στη διάθεσή μας για να μας μεταφέρει όπου επιθυμούμε. Από τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης βεβαίως, αλλά και τη μελέτη ύπνου να θυμίσω. Μας αλλάζει τη ζωή. Μελέτη ύπνου. Την κάνουμε στο σπίτι μας, στο κρεβάτι μας, στο χώρο μας. Μελετάμε τον ύπνο μας. Αλλάζουμε τον ξύπνιο μας. Τέρμα το ροχαλιτό και οι παύσεις στην αναπνοή και οι συχνές αφυπνίσεις μες τη νύχτα και η πρωινή πονοκέφαλη μες τη μέρα και η υπερβολική κόπωση. Βελτιώνουμε την ποιότητα ύπνου, αποκτούμε περισσότερη ενέργεια και τη συγκέντρωση μας βελτιώνουμε, αλλά πάνω απ' όλα προστατεύουμε την υγεία μας, την καρδιαγγειακή μας υγεία. Με τη μελέτη ύπνου από τον Δοβρίδη και αυτή. Κλείνουμε ραντεβού τώρα στο 2552-024-027 και θα με θυμηθείτε. Έτσι προχωράμε, φίλες και φίλοι. Με τους καλύτερους, τους κορυφαίους, ο καθένας στο είδος του. Πάντα εδώ, τους εμπιστευόμαστε απόλυτα γι' αυτό και σας τους προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Ξέρουμε ότι δεν θα απογοητευτείτε. Αντιθέτως, θα ικανοποιηθείτε πλήρως. Πάμε να βάλουμε έναν καφέ μουσικά τώρα. Έναν καφέ της χαράς, έτσι με χαρά να υποδεχτούμε τον Οκτώβρη. Και καλή ακρόαση, φίλες και φίλοι, και πάμε να το ζήσουμε και αυτό.

0: άξιζε να χαθούμε, στρατή. Χάθηκες. Ο στρατής πήρε απουσίες. Μας στέλνει καλό μήνα. Δεν πιστεύω να ήμουν απουσίες, λέει ο φίλος μας ο στρατής από το Αρμένιο. Όχι, ξέρω ότι είστε εκεί, κύριε Βασιλιάδη. Αλλά δεν μας στέλνετε τακτικά τα μηνύματά σας πια. Τι πάθατε? Σας περιμένουμε από κοντά. Έχουμε ένα ανοιχτό ραντεβού εδώ στο στούντιο, παρακαλώ. Τώρα που εξευρωπαϊστήκατε περισσότερο. Για περάστε. Θα το κανονίσουμε. Στρατή, καλημέρα. Καλό μήνα και σε σένα, αγαπητέ. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να μην χαθούμε. Συνεχίζουμε εδώ. Σε λίγο επιστρέφουμε.
1: Στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Systic Ball συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Systic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
5: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
6: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
7: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
8: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
9: Ράδιο Εύρος.
10: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
11: Χορηγός εκπομπής, το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Με παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr.
12: Χορηγός εκπομπής, Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα?», η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
13: Χορηγός εκπομπής, Ορθοπαιδικά Δοβρίτης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίτης, Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
12: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
14: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
15: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
16: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02.
17: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
0: Επιστροφή ζωντανά στο Ευρωσκόπιο μας και μετά από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα που προηγήθηκε, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην ταυτότητα αυτή τη πρώτη μέρα του Οκτώβρη, αυτή τη Πέμπτη, τη φθινοπορεινή Πέμπτη. Εντάξει, με συννεφιά δεν βρέχει, αλλά την ψυχρούλα του την έχει ο καιρός πια το πρωί και το βράδυ. Το μεσημέρι καλύτερα, πάνω από 20 βαθμούς Κελσίου. Και που και που ξεμητίζει και ο ήλιος έτσι με τα παιχνιδίσματα που κάνει μέσα στα σύννεφα. Σήμερα 5η, 1η του Οκτώβρη του 26, 274η μέρα του έτους είπαμε, είναι ο 10ος μήνας του Γρηγοριανού ημερολογίου Οκτώβρης, ως γνωστόν, με διάρκεια 31 ημέρες. Πήρε το όνομά του, την ονομασία του, από τη λατινική λέξη 8. 8 Οκτώβρης, επειδή στο αρχαίο δεκάμηνο ρωμαϊκό ημερολόγιο ήταν 8ος στη σειρά μήνας, παρότι τώρα είναι 10ος. Ναι, γιατί στη συνέχεια, με την προσθήκη του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου, το ρωμαϊκό ημερολόγιο έγινε 12μηνο. Και ο Οκτώβριος, θα συνεχίζω να το τονίζω αυτό το βου στη μέση χωρίς μου, ο Οκτώβριος μετακινήθηκε στη 10η θέση, αλλά διατήρησε την παλιά του ονομασία. Οι Ρωμαίοι τον ονόμαζαν και Σεμεντίλιους. Το Σέμεν ίσον σπόρος. Στην αρχαία Ελλάδα, ο Οκτώβριος ισοδυναμούσε με το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα Βοηδρομιώνα και το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα Πιανοψιώνα. Τέτοια ονόματα είχαν οι μήνες τότε στο αρχαίο. Στην αρχαία Ελλάδα. Ήμασταν δηλαδή στον μήνα Πιανοψιώνα, μόλις είχε τελειώσει ο Βοηδρομιώνας. Η περίοδος αυτή ήταν πλούσια σε γιορτές. Είχαμε τα προϊρώσια, τα πιανόψια, τα θυσία, τα απατούρια, τα οσχοφόρια, τα θεσμοφόρια. Ίσως από όλα αυτά να θυμάστε τα θεσμοφόρια μόνο. Καθώς οι Αθηναίοι φρόντιζαν να εξασφαλίζουν τη θεϊκή προστασία για τον κύκλο των γεωργικών εργασιών που μόλις άρχιζε για τον μήνα αυτό. Για τον ίδιο λόγο οι Ρωμαίοι θυσίαζαν τότε κάποτε σε ένα άλογο στο πεδίο του Άρεως για να πάνε καλά τα Σπαρτά. Τον Οκτώβριο διεξάγονταν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους και τα περίφημα Ελευσίνια μυστήρια σε Αθήνα και Ελευσίνα. Στο λαϊκό καλετάρι τώρα, ο Οκτώβριος ονομάζεται και Άγιο Δημήτρης ή Άγιο Δημητριάτης. Αντιλαμβάνεστε γιατί, από τη μεγάλη χριστιανική γιορτή του Αγίου Δημητρίου που είναι στις 26 του μηνός. Επίσης Βροχάρης και Σποριάς, η Σποριά της Σπαρτός για τις ευεργετικές βροχές της Σπορά και Μπρουμάρης σε κάποιες περιοχές. Ο Μιχλώδης σημαίνει σκοτεινός, Μπρουμάρης ο Οκτώβρης. Τώρα ο Οκτώβριος σχετίζεται και με μεγάλες στιγμές του νεότερου ελληνισμού. Στις 26 Οκτωβρίου του 1912 απελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη από τον ελληνικό στρατό. Την 28 Οκτωβρίου τιμούμε την επέτειο του όχι του 1940, όταν η φασιστική Ιταλία επιτέθηκε στη χώρα μας. Και στις 12 Οκτωβρίου του 1944 η Γαλανόλευκη κυμάτισε και πάλι στην Ακρόπολη. Μέσα στον Οκτώβριο και αυτό. Και τώρα γιατί Οκτώβριος, παρακαλώ, και όχι Οκτώμβριος, έλα τώρα μάθημα γραμματικής. Ναι, ελληνικά. Ποιος ο λόγος της απουσίας του μου, του μη, από τον 10ο μήνα του έτους, ενώ λέμε ας πούμε Σεπτέμβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, γιατί δεν λέμε Οκτώμβριος? Καλά κάνουμε και δεν λέμε, γιατί η απάντηση βρίσκεται, είπαμε, στο ρωμαϊκό ημερολόγιο, το οποίο είχε 10 μήνες, και από τη στιγμή που Ιανουάριος και Φεβρουάριος έλειπαν, το έτος ξεκινούσε από το Μάρτιο, ακόμη οι πρώτοι 4 μήνες. Είχαν ονόματα θεών. Τα ονόματα των υπολείπων που ακολουθούσαν όμως έβγαιναν από τη σειρά την αριθμητική στην οποία βρισκόταν κατά θέση ο κάθε μήνας. Ο Οκτώβριος, όπως προείπαμε, είναι ο 8ος μήνας. Το όνομα του προέρχεται από τον αριθμό 8, που οι ρωμαϊκοί μήνες τότε από το 8-8. Οκτώβερ λεγότανε, χωρίς μη, ενώ στα λατινικά ο Σεπτέμβριος είναι Σεπτέμβερ, 7ος, Οκτώβερ, 8ος, Νοβέμβερ, 9ος, Δισέμβερ, 10ος. Και έτσι παραμένει ο Οκτώβερ, Οκτώβριος χωρίς μη λοιπόν. Να θυμηθούμε ότι τους πρώτους μήνες, το δεκάμηνο τότε ημερολόγιο, λεγόταν Μάρτιους. Ο πρώτος μήνας ήταν ο Μάρτιος και όχι ο τρίτος. Μετά μπήκε, είπαμε, ο Άρης Φεβρουάριος. Μάρτιους. Ο μήνας αφιερωμένος στον Άρη, δηλαδή, από το Μάρς. Μάρτιος. Απρίλιος. Είναι ο Απρίλης, μήνας αφιερωμένος στην Αφροδίτη. Μάιους. Από τη Μαία. Μήνας αφιερωμένος στη Μαία. Από την Ήρα ο Τζούνιους. Ο μήνας ο Ιούνιος. Και μετά αρχίζουν οι μήνες κατά σειρά αριθμητική. Κουιντήλης ο 5ος, Εξτήλης ο 6ος, Σεπτέμβερ ο 7ος, Οκτώβερ, καλή ώρα τώρα Οκτώβριος. Και πάει λέγοντας. Αυτά, τέλος μάθημα. Αργότερα προσθέθηκαν οι μήνες Ιανουάριος, οι αριθμητικοί μήνες έμειναν ως έχουν, άρα σταματάμε εδώ στον Οκτώβριο. Και σήμερα, πρώτη του μηνός του Οκτώβρη, από την Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζεται η Αγία Σκέπη της Θεοτόκου. Η μνήμη του Ρωμανού του Μελωδού και του Αγίου του Ανανίου, επίσης επισκόπου Δαμασκού. Κάτσε, όταν λέμε Αγία Σκέπη, τι εννοούμε? Γιορτάζει και το μοναστήρι στη Νέα Βίσα σήμερα. Για να δω. Φυσικά. Υπάρχει ένα τετραήμερο θρησκευτικών εκδηλώσεων που έχει ξεκινήσει από τη Δευτέρα και κορυφώνεται σήμερα, της Αγίας Σκέπης. Ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Βαρθολομαίος μας ενημερώνει σχετικά. Ευχαριστούμε, Πάτερ. Σήμερα λοιπόν από τις 7 το πρωί είχαμε τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία και Αγιασμό προεξάρχοντος του κυρίου Δαμασκηνού στο μοναστήρι της Αγίας Σκέπης, Αγίας Παρασκευής στη Νέα Βίσα. Το απόγευμα έχουμε παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο και 8.30 το βράδυ αγρυπνία επί τη εορτή των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης στο πρόγραμμα της Πανηγύρεως. Της εορτής της Αγίας Σκέπης, της Υπεραγίας Θεοτόκου, στη Νέα Βίσα που πανηγυρίζει η Ιεραμονή εκεί. Γιορτάζει και ο Ανανίας σήμερα. Γιορτάζει και η Ανανούλα. Γιορτάζει και ο Ρωμανός. Χρόνια πολλά. Γιορτάζει και ο καφές. Γι' αυτό είπα να ξεκινήσουμε με έναν καφέ της χαράς στο ξεκίνημα της εκπομπής. Είναι η Διεθνής ημέρα καφέ. Καθιερώθηκε το 2015 από τον Διεθνή Οργανισμό Καφέ, που συσπηρώνει τους παραγωγούς και τις καταναλώτριες χώρες του καφέ, και έκτοτε γιορτάζεται κάθε χρόνο 1η Οκτωβρίου με σκοπό να προωθηθεί η κατανάλωση καφέ και να τιμηθεί το δημοφιλές αφέψιμα με σειρά εκδηλώσεων. Πόσο ακόμα να προωθηθεί η κατανάλωση καφέ, ειδικά εδώ στην Ελλάδα, χωρίς καφέ δεν πας πουθενά. Πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ. Και βράδυ, αμέ. Ανάλογοι γιορτασμοί γίνονται σε πολλές χώρες εδώ και πολλά χρόνια με την ονομασία Εθνική ημέρα καφέ. Τώρα είναι πλέον Διεθνής ημέρα καφέ. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα, 1η του Οκτώβρη. Και είναι και η Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων η σημερινή. Γνωστή και ως Παγκόσμια ημέρα για την τρίτη ηλικία, κατά άλλους. Γιορτάζεται κάθε χρόνο 1η Οκτωβρίου, υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ από το 1990 και αποτείουμε έτσι τον οφειλόμενο φόρο τιμή στους ηλικιωμένους, αλλά και επισημαίνονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας του σήμερα. Όπως αναφέρουν ο ΟΗΕ και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, λένε, έχει στόχο να αναγνωριστεί η συμβολή των ηλικιωμένων στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Και τούτο, διότι στη σύγχρονη εποχή μας οι ηλικιωμένοι παίζουν έναν όλο ένα σημαντικότερο ρόλο μέσω του εθελοντικού έργου τους, της μετάδοσης των εμπειριών και των γνώσεών τους, της βοήθειας που δίνουν στα παιδιά τους, αναλαμβάνοντας να φροντίζουν τα εγγόνια τους, για παράδειγμα. Αφήστε το οικονομικό, τη βοήθεια από τις έτσι και πενιχρές συντάξεις τους, που τόσο εξυπηρετούν και τις υπόλοιπες, τα υπόλοιπα μέλη των οικογενειών τους. Και αυξημένη συμμετοχή βλέπουμε στην αγορά εργασίας πια με τους ηλικιωμένους. Τα θυμίζει αυτά ο ΙΕ και ο ΠΟΗ με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας της σημερινής. Και οι χορτοφάγοι παγκοσμίως γιορτάζουν σήμερα. Και άλλη μια παγκόσμια ημέρα έχουμε, της χορτοφαγίας. Για να αναδειχθεί, λέει, η χαρά, η ευσπλαχνία και οι πιθανότητες μακροζωίας που προσφέρει η χορτοφαγία. Και σε ιατρικό επίπεδο, μια σπάνια νόσος έχει τη διεθνή της ημέρα σήμερα. Για κάποιους που ταλαιπωρούνται όμως από αυτήν, ξέρουν πολύ καλά περί τίνος πρόκειται. Μιλάμε για την νόσο Γκοσέ. Είναι η διεθνής ημέρα για την νόσο Γκοσέ. Τιμάται κάθε χρόνο την 1η Οκτωβρίου με σκοπό να ενημερώσει το κοινό για μια σπάνια γενετική διαταραχή που επηρεάζει πολλά όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Την ονομασία της η νόσος την οφείλει στο Γάλλο δερματολόγο Φιλίπ Γκοσέ, που πρώτος αυτός την περιέγραψε. Η νόσος Γκοσέ, λοιπόν, ανήκει σε αυτήν την ομάδα των μεταβολικών διαταραχών που ονομάζονται νόση αποθήκευσης λυσοσώματος. Τα λυσοσώματα είναι οργανίδια γεμάτα με ένζημα που διασπούν μεγάλες μοριακές ενώσεις και μεταφέρουν τα θραύσματά τους σε άλλα μέρη του κυττάρου για ανακύκλωση. Εάν ένα από αυτά τα ένζημα, λοιπόν, είναι ελαττωματικό, οι μεγάλες μοριακές ενώσεις συσσωρεύονται μέσα στα κύτταρα, οδηγώντας τελικά στο θάνατό τους. Διεθνής ημέρα για την νόσο Γκοσέ σήμερα. Αυτά διεθνώς, σε παγκόσμιο επίπεδο. Κατά τόπους τώρα, ένα ταξιδάκι με τη φαντασία μας θα το κάνουμε στον πλανήτη. Θα ξεκινήσουμε από πιο κοντά, πάμε στην Κύπρο πρώτα. Στους δικούς μας ανθρώπους εκεί, να γιορτάσουμε την ανεξαρτησία της Κύπρου από τη Μεγάλη Βρετανία, σαν σήμερα το 1960 συνέβη. Απομακρυνόμαστε και πάμε Κίνα. Εθνική γιορτή στην Κίνα. Τιμούμε την ίδρυση της 1ης Οκτωβρίου του 1949 της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας από τον Μάο Τσετούγκ. Πάμε και κοντά στην Νότιο Κορέα, η μέρα των ενόπλων δυνάμεων. Σιγκαπούρ και Γουατεμάλα θα πεταχτούμε για να γιορτάσουμε την ημέρα του παιδιού. Στη Νιγηρία. Εκεί θα κάνουμε μια στάση για να γιορτάσουμε την ανεξαρτησία της Νιγηρίας από τη Μεγάλη Βρετανία, και εκείνη μαζί με την Κύπρο το 1960 ανεξαρτητοποιήθηκαν. Τα νησιά του Βαλού, θα σας γελάσω που βρίσκονται, πάμε με το μυαλό μας και εκεί. Κάποια νησάκια είναι σε κάποιον ωκεανό. Του Βαλού είναι τα νησιά αυτά που γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους και αυτά από τη Μεγάλη Βρετανία το 1978. Άλλο νησιώτικο σύμπλεγμα, το Παλάου, και αυτό δεν ξέρω που είναι, γιορτάζει και αυτό την ανεξαρτησία του από το καθεστώς ηγεμονίας του ΟΗΕ, όμως αυτό. Ήταν υπό την κυδαιμονία του ΟΗΕ το σύμπλεγμα Παλάου, και τώρα είναι ανεξάρτητο από το 1994 και μετά, σαν σήμερα. Ουσμπεκιστάν, η μέρα του δασκάλου, και ξανά προς την Ανατολή, στην Ιαπωνία, η μέρα του σακέ. Προς τιμήν του εθνικού ποτού της χώρας των ατέλλοντων ηλίου, που παράγεται από ρύζι. Αυτό είναι το σακέ. Στην Ιαπωνία το γιορτάζουν σήμερα. Και αυτά είναι τα χαρακτηριστικά στη σημερινή ταυτότητα της ημέρας. Ναι, λέει φίλος ακροατής, ωραίο αυτό, Δημήτρη. Κάτσε να το διαβάσω όπως το γράφει τώρα. Πρέπει να είμαστε η μόνη χώρα που παίρνουμε καφέ στο δρόμο για να πάμε για καφέ. Παγκόσμια ημέρα του καφέ, θα το γιορτάσουμε λίγο περισσότερο τον καφέ. Κάτσε να κάνω μια στάση απάνω καφεδάκι πριν πάμε για καφέ. Να το πιω στο δρόμο, ωραίο. Μια μουσική ανάσα. Στη δισκοτέκ θα πάμε, όχι για καφέ. Με την Ελπίδα να μας τραγουδά, γιατί έχει τα γενέθλιά της σήμερα η Ελπίδα. Μια αγαπημένη τραγουδίστρια, φίλες και φίλοι. Και έτσι θα οδηγηθούμε στο ταξιδάκι μας στο χρόνο τώρα, το οποίο θα κάνουμε μόλις επιστρέψουμε από τη δισκοτέκ. Ήδη πάμε πίσω, στα 80s, 90s, 80s περισσότερο, με τη δισκοτέκ και την Ελπίδα εδώ. Τα 76 της κλείνει σήμερα η τραγουδίστρια, το 1950 γεννήθηκε. Γερινάνε.

Παραμένουμε μέσα στη δισκοτέκ. Μουσικά στους ρυθμούς των 80's κινούμαστε για να κάνουμε το ταξιδάκι μας στον χρόνο. Πάμε να δούμε τι συνέβησαν σήμερα 1η του Οκτώβρη. Ξεκινώντας από πολύ πιο πίσω από τα 80's όμως. Πάμε στο 331 π.Χ. παρακαλώ, είναι η αφετηρία μας. Σύντομα θα είναι το ταξίδι, μην ανησυχείτε. Θα επιστρέψουμε στο σήμερα πολύ γρήγορα. 331 π.Χ. ήταν σήμερα ο Μέγας Αλέξανδρος νικά στα Γαυγάμιλα, τον βασιλέα των Περσών, τον Δαρίο τον Τρίτο, και με την νίκη αυτή είμαι ο Μέγας Στρατιλάτης, ολοκληρώνει την κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας. Ο Βουκεφάλας, το αγαπημένο άλογο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, σκοτώνεται όμως σαν σήμερα, σε αυτή τη μάχη, το 331 π.Χ. Τεράστιο άλμα στον χρόνο και πάμε 1861 πια. Κυκλοφορούν τα πρώτα ελληνικά γραμματόσημα σαν σήμερα, τα οποία τυπώθηκαν στη Γαλλία με παράσταση της κεφαλής του Ερμή. Ο Καρλ Μάρξ εκδίδει το κεφάλαιο σαν σήμερα το 1867, αυτό που αποτελεί την κορονίδα του έργου του Μάρξ. 1873 και κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής» και εκδότη το Δημήτρη Κορομιλά. 1888 εκδίδεται το πρώτο τεύχος του περιοδικού National Geographic σαν σήμερα. Και το 1945 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της ημερήσιας αθλητικής εφημερίδας «Αθλητική Ήχο». Πολλοί εκδότες επέλεξαν λοιπόν την 1η Οκτωβρίου να κυκλοφορήσουν για πρώτη φορά τα έντυπά τους. 1946, εδώ εκδίδεται η απόφαση στη δίκη της Νιρεμβέργης σαν σήμερα. 12 από τους 22 εξέχοντες Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου. 1949 και ο Μάο Τσετούνγκ ανακηρύσσει στο Πεκίνο τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας έπειτα από αγώνες 2 ετών κατά των εθνικιστών του Τσάνγκ Κάι Σεκ, ο οποίος καταφεύγει στην Ταϊβάν. Η μέρα θα αποτελέσει πια εθνική γιορτή της Κίνας. 1958 και ξεκινά τη λειτουργία της Διαστημικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, η γνωστή μας NASA. Στην Κύπρο ξαναπάμε, 1960 ορίζεται η 1η Οκτωβρίου ως η επίσημη ημέρα της ανεξαρτησίας της νήσου. Η επέτειος της ανεξαρτησίας, η 16η Αυγούστου, παραμένει απλώς ως ημερολογιακή ιστορική μνήμη. 1968 και από σύγκρουση αμαξοστοιχειών στο Δερβέν της Κορινθίας σκοτώνονται 34 άτομα και τραυματίζονται 102. 1980 το Motorship Παναγιώτης, φορτωμένο με λαθρέα τσιγάρα, προσαράζει σε κόλπο της Ζακύνθου. Είναι το περίφημο ναυάγιο από τα τουριστικά αξιοθέατα του νησιού. Και τέλος το 1992 το αμερικανικό πολεμικό πλοίο Σαρατόγκα βάλει κατά λάθος εναντίον του τουρκικού αντιτορπιλικού Μουαβενέτ, το οποίο συμμετείχε σε άσκηση στο Αιγαίο. 5 μέλη του πληρώματος σκοτώνονται, 17 τραυματίζονται. Αυτό ήταν το ταξιδάκι στον χρόνο. Από γεννήσεις τώρα ξεχωρίζουμε αυτόν του Ελ Γκρέκο, ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, το πραγματικό του ονοματεπώνυμο, γνωστός παγκοσμίως ως Ελ Γκρέκο, ο Έλληνας ζωγράφος, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1541. Και ο Άγιος Νεκτάριος ή αλλιώς ο κατακόσμων Αναστάσιος Κεφαλάς, το ονοματεπώνυμό του. Ο Αναστάσιος Κεφαλάς που μετά αγίασε ως Νεκτάριος, είναι ο ιερωμένος της Ορθόδοξης Εκκλησίας που ανακηρύχθηκε Άγιος. Το 1846 γεννήθηκε σαν σήμερα. Η Τζούλι Άντριους, η βραβευμένη με Όσκαρ Αγγλίδα ηθοποιός, γεννήθηκε το 1935 και η Ελπίδα, όπως ακούσαμε και νωρίτερα, το 1950. Η Ελληνίδα τραγουδίστρια. Και από θανάτους, μια σπουδαία ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, η Ελένη Χατζιαργύρη, το 2004. Πάμε με μια ελπίδα να συνεχίσουμε μουσικά, ακόμα μια ελπίδα για να μας οδηγήσει στις διαφημίσεις των 11 φίλες και φίλοι και να επιστρέψουμε με τηλεφωνική σύνδεση αμέσως μετά, σε λίγο.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Ζυζανιοκτώνο Κονστέλεφ για το καλό ξεκίνημα του συνταριού σας. Μείγμα δύο δραστικών ουσιών για ευρύ φάσμα ζυζανίων και μεγάλη διάρκεια δράσης. Καταπολεμά τα κυριότερα ζυζάνια από τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας. Κονστέλεφ από την Ανταμά Ελλάς στον αστερισμό της προφυτρωτικής ζυζανιοκτονίας. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεύθη Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11.
6: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
7: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
6: Στην Καραλελέκης, κόμβος αεροδρομίου, ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Ράδιο Εύρος.
0: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
9: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
9: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
10: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η ίδια άριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
0: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
11: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίτης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίτης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
11: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-021-420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
12: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
13: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
14: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.
15: Χορηγός εκπομπής Το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Μπατούνα.
1: Και επιστρέφουμε από τις διαφημίσεις, όχι μόνοι όμως, με παρέα φίλες και φίλοι, και θα βάλουμε στην κουβέντα μας τηλεφωνικά όμως, δεν έχουμε τη δυνατότητα να τη φιλοξενήσουμε αλλιώς, αλλά ελπίζω με την πρώτη ευκαιρία να τα πούμε και από κοντά, την κυρία Αγγελική Δελιγιάννη Γεωργάκα θα συναντήσουμε. Στη Θεσσαλονίκη τη βρίσκουμε, την πρόεδρο των Απανταχού Φίλων Σαμοθράκης, η Αξίερος. Κυρία πρόεδρε, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Μπατούνα, και επιτέλους ακούμε το όνομά μας σωστά.
1: Γιατί?
2: Η Αξίερος. Είναι γυναικεία θεότητα.
1: Βέβαια,
2: η κεντρική γυναικεία θεότητα, γιατί συνήθως οι περισσότεροι το λένε τον Αξίερο.
1: Αλήθεια.
2: Είναι η γυναίκα.
1: Μάλιστα. Εντάξει, ωραία, το διευκρινίσαμε και αυτό για όσους δεν γνωρίζουν και τι σημαίνει η Αξίερος. Είναι το όνομα που έχετε αποφασίσει να δώσετε στο σύλλογό σας, στο σωματείο σας. Γιατί όλοι προέρχεστε από τη Σαμοθράκη, είτε ζείτε κάπου μακριά εντός Ελλάδας, είτε εκτός συνόρων και στους υπόλοιπους της διασποράς. Όλοι μαζί έχετε συστήσει αυτό το σύλλογο. Ωραία. Εγώ τώρα, με αφορμή μια σημερινή εκδήλωση που έχετε στην Θεσσαλονίκη για τη Σαμοθράκη μας, θα ήθελα να επεκταθούμε και σε κάποια άλλα πολύ σοβαρά ζητήματα του νησιού, γιατί ξέρω πόσο μπροστάρδες έχετε μπει ως σωματείο για να τα λύσετε. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως από τη σημερινή εκδήλωση. Αυτή είναι η αφορμή της κουβέντας μας, κυρία Πρόεδρε. Και μάλιστα στη Θεσσαλονίκη θα γίνει. Τι είναι αυτό?
2: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, η Αξίερος ιδρύθηκε με έδρα το πανόραμα της Θεσσαλονίκης στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη.
1: Ναι.
2: Με στόχο να συμπεριλάβει υπό την αιγίδα της, τη δύναμή της, ας το πούμε έτσι, όλους όσους αγαπάνε τη Σαμοθράκη, είτε είναι ομογενείς εντός Ελλάδας ή εκτός Ελλάδας, είτε είναι απλώς φίλοι της Σαμοθράκης, που ασχολούνται και ενδιαφέρονται για το μέλλον, το διώσιμο και το αλλιοφόρο. Οπότε, επειδή μέσα στους στόχους μας, της ιδρυτικής μας πράξης, είναι η προβολή της ιστορίας πάνω απ' όλα και του λαϊκού πολιτισμού και η προβολή του υπέροχου μοναδικού περιβάλλοντος και ταυτόχρονα και η προστασία, αποφασίσαμε, σκεφτήκαμε μάλλον, ότι η ιστορία της Σαμοθράκης, πέρα από το γλυπτό άγαλμα της νίκης που είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο, το αριστούργημα της ελληνιστικής εποχής δηλαδή, δεν είναι γνωστή η νεότερη, ας το πούμε, ιστορία της Σαμοθράκης. Κι εμείς ανακαλύψαμε, συζητώντας με μέλη μας και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά συζητώντας και με τον κόσμο, κυρίως στη Θεσσαλονίκη, ανακαλύψαμε ότι ο κόσμος δεν είχε ιδέα ότι υπήρξε στη Σαμοθράκη το ολοκαύτωμα του 1821, καθώς η Σαμοθράκη ήταν η πρώτη περιοχή η οποία πλήρωσε το τίμημα της εξέγερσης στα πλαίσια του αγώνα του 1821. Αποφασίσαμε λοιπόν, πήγαμε στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, στον Παναγιώτατο τον Φιλόθεο, πρέπει να πούμε ότι η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στη Σαμοθράκη, λόγω του πρώην Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, πρώην Αλεξανδρουπόλεως,
1: ναι,
2: που τον εδώ τον αγαπάνε πάρα πάρα πολύ και τον αποκαλούνε, όλο το ιερατείο εδώ τον αποκαλεί παππού. Λόγω λοιπόν της αγάπης που ενστάλλαξε στις ψυχές όλων εδώ στη Μητρόπολη, υπάρχει μια μεγάλη αγάπη προς τη Σαμοθράκη. Ο Φιλόθεος λοιπόν, ο Παναγιώτατος, έθεσε, θα το πούμε, την αιγίδα του, στήριξε πάρα πολύ την πρωτοβουλία μας αυτή, να προβάλλουμε στη Θεσσαλονίκη αυτή την ιστορία του ολοκαυτώματος, της μεγάλης σφαγής που είναι άγνωστη στο Πανελλήνιο. Ταυτόχρονα σκεφτήκαμε ότι, μιας και είμαστε στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη, στα όρια του οποίου υπάρχει ο μαρτυρικός Χορτιάτης, το 1944 βίωσε την ναζιστική βαρβαρότητα ο μαρτυρικός Χορτιάτης, σκεφτήκαμε ότι έχουμε δύο ολοκαυτώματα σε δύο διαφορετικές εποχές, αλλά ταυτόχρονα έχουν το ίδιο νόημα, δηλαδή την ελευθερία και τη θυσία των Ελλήνων για την ελευθερία. Έτσι λοιπόν, σε ένα υπέροχο, πολύ ωραίο σύγχρονο αμφιθέατρο που έχουμε στο Δημαρχείο Πανοράματος, το οποίο ακούει στο όνομα Σταύρος Κουγιουμζής, θα φιλοξενήσει σήμερα ο Σταύρος Κουγιουμζής μια καταπληκτική διάλεξη του μέλους του Διοικητικού μας Συμβουλίου, που είναι ο αρχαιολόγος, βυζαντινολόγος Βαγγέλης Παπαθανασίου. Αυτό το όνομα παραπέμπει και αλλού και καλά, ναι, αποκλείεται να το ξεχάσετε.
1: Διεθνώς γνωστό το όνομα. Το γνωρίζουμε όμως τώρα και από τον αρχαιολόγο βυζαντινολόγο του σωματείου σας. Είναι Σαμοθρακίτης ο κύριος Παπαθανασίου? Είναι Σαμοθρακίτης ή είναι φίλος της Σαμοθράκης?
2: Όχι. Α. Όχι, είναι όχι μόνο ο φίλος. Ο κατάγεται από, από τον Πλαταμόνα, εδώ έξω από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι, ναι. Αλλά επί σειρά ετών ο Βαγγέλης, από ό,τι μας λέει 20-30 χρόνια, με προσωπική του, με το δαπάνη, ερευνά το νησί, ερευνά όλα τα βυζαντινά μνημεία και το ολοκαύτωμα της Σαμοθράκης. Και γι' αυτό μάλιστα ο Δήμαρχος στην τελευταία σύσκεψη που πραγματοποιήσαμε φορέων πολιτισμού στη Σαμοθράκη το καλοκαίρι, ανακοίνωσε ότι θα εκδοθεί το βιβλίο ως έκδοση του Δήμου Σαμοθράκης για το ολοκαύτωμα, το οποίο θα συγγράψει ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, ο οποίος παρουσιάζει τα γεγονότα όπως ακριβώς έγιναν, με μεγάλη προσήλωση στην ιστορική επιστήμη.
1: Πολύ
2: και
1: σημαντικό. Θα καταγραφεί και θα εκδοθεί και σε βιβλίο, οπότε θα υπάρχει πλέον, ναι, και θα παραμείνει αυτό και στις νέες γενιές, να ανατρέχει οποιοδήποτε ανά πάσα στιγμή για να μάθει. Και από έναν αρχαιολόγο, βυζαντινολόγο μάλιστα, θα έχει και μια επιστημονική σφραγίδα όλη αυτή η συγγραφή.
2: Ακριβώς
1: αυτό. Ωραία, πολύ ωραία. Σήμερα θα μιλήσει λοιπόν ο κ. Παπαθανασίου εκεί, και μόνο ομιλία θα είναι ή θα έχουμε και παράλληλες εκδηλώσεις, γιατί βλέπω και άλλα όμορφα.
2: Ιδρυτικό μας μέλος, όπως είναι και ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, όπως είναι και ο αρχαιολόγος ο Δημήτρης Ομάτσας, όπως είναι και η θεολόγος εκπαιδευτικός που προσωπικά για μένα αλλά και για το Σύλλογο αποτελεί ένα κεφάλαιο στον πολιτισμό της Σαμοθράκης, είναι και η Άννα Ιμαλτέζου, είναι εκπαιδευτικός θεολόγος, συνταξιούχος βέβαια τώρα, η Γιώτα η Τηγανούρια, η μουσικός εθνομουσικολόγος, είναι επίσης ιδρυτικό μέλος του Σωματείου. Θα ακολουθήσει τη διάλεξη δηλαδή με το Σαντούρι της και σε συνεργασία με την Άννα τη Μαλτέζου επιλέξανε κάποια κομμάτια να τα αποδώσει η Γιώτα με την υπέροχη αγγελική της φωνή και το Σαντούρι και με ένα κρουστό. Τραγούδια του χαλασμού. Μάλιστα. Τραγούδια που έχουν σχέση με τα μυρολόγια, με τον πόνο της μάνας που έχασε το παιδί που έχασε τη μάνα. Είναι πολύ συγκινητικό και επίσης θα πρέπει να σας πούμε ότι έχουμε ιδρύσει και τη χοροδία μελών Αξιερού με μέλη που είναι καταξιωμένοι στο χώρο όλοι τους και ο μαέστρος και τα μέλη στο χώρο της χοροδιακής μουσικής. Θα αποδώσουν τραγούδια από τους ελεύθερους πολιορκημένους και από το Action ST.
1: Μάλιστα. Πολύ
2: αυτή είναι η σημερινή μας εκδήλωση.
1: Μια πλήρης εκδήλωση με ομιλία, με ενημέρωση, με ιστορική μνήμη αλλά και μουσική, η οποία επίσης συναισθηματικά δημιουργεί άλλες αισθήσεις, ξυπνάει άλλες αισθήσεις. Να σας ευχαριστήσω γι' αυτό. Πάμε στο επόμενο θέμα μας όμως. Παρακαλώ.
2: Αν μου επιτρέπετε, γιατί θα ήταν παράληψη, ναι. Η Ιερά Μητρόπολη πρότεινε Θεσσαλονίκη. Πρότεινε βεβαίως την Κυριακή που μας πέρασε και πραγματοποιήθηκε 27 Σεπτεμβρίου, αφιέρωσε τη Θεία Λειτουργία σε ένα από τους μεγαλύτερους ναούς της Θεσσαλονίκης, στον Άγιο Θεράποντα στην Κάτω Τούμπα, αφιέρωσε τη Θεία Λειτουργία στη μνήμη των σφαγιασθέντων Σαμοθρακητών. Ήταν η ομιλία του εξαμοθράκης ιερέα και γραμματέα της Μητροπόλεως, του πατέρα Ανδρέα Πεπέ. Μια συγκλονιστική ομιλία που την άκουσε ο κόσμος πραγματικά και έμαθε πολλά πράγματα αλλά συγκινήθηκε. Ήταν πολύ φορτισμένη συγκινησιακά η ατμόσφαιρα από όλους μας και γι' αυτό θα ήθελα να το αναφέρω γιατί στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων υπήρξε και αυτή η Θεία Λειτουργία η οποία καθιερώνεται πλέον ως θεσμός.
1: Να μην αναδικήσουμε και τους υπόλοιπους συνδιοργανωτές για να κλείσουμε το θέμα της εκδήλωσης. Αναφερθήκαμε στην Αξιέρο, αλλά είναι και άλλοι τέσσερις που συνδράμουν ως φορείς.
2: Ναι.
1: Να τους αναφέρετε.
2: Η Αξιέρο ενεργοποιεί παραγωγικές δυνάμεις για να παράξουμε όλοι ένα αποτελεσματικό και καρποφόρο έργο για το νησί. Μαζί μας ήταν λοιπόν και είναι ο Σύλλογος Σαμοθρακητών, ο Πολιστικός Σύλλογος Σαμοθρακητών του Νομού Εύρου, η Νίκη, με τον πρόεδρο τον Παναγιώτη τον Γιαννέλο. Είναι η Πανσαμοθρακική Εστία Αθηνών με τον πρόεδρο τον Διογέννη τον Παπα-Νικολάου και φυσικά όλα τα μέλη τους. Επίσης είναι μαζί μας και ο πολιτικός σύλλογος Σαμοθρακητών, Στουτγάρδης και Περιχώρων.
1: Μάλιστα.
2: Με τον πρόεδρό του, τον κύριο Ανδριώτη. Και φυσικά ο Δήμος Σαμοθράκης είναι μαζί μας πάντα.
1: Πολύ ωραία. Σήμερα στις 7 το απόγευμα, στο αμφιθέατρο Σταύρος Κουγιουμτζής, στο Δημαρχείο Πανοράματος, λοιπόν, η Επανάσταση και ο Χαλασμός της Σαμοθράκης στα 1821 και βάσει ανέκδοτο των Οθωμανικών εγγράφων, το ολοκαύτωμα της Σαμοθράκης των Σαμοθρακητών θα παρουσιαστεί στη Θεσσαλονίκη. Το κάλεσμα είναι ανοιχτό, είσοδος ελεύθερη. Όσοι μας ακούτε και είστε κάπου εκεί στην περιοχή μέσω διαδικτύου, αν μας ακούτε, και όσοι έχετε γνωστούς, μπορείτε να τους ενημερώσετε σχετικά. Τώρα θέλουμε να μας ενημερώσετε σχετικά, κυρία Δελιγιάννη Γεωργάκα, για αυτήν την πρωτοβουλία που έχουν αναλάβει πολλοί φορείς και οι κάτοικοι του νησιού και ο Δήμος του νησιού, και εξελίσσεται γιατί δεν τελεσφόρησε τίποτα ακόμα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Τι συμβαίνει, πού έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή, περιμένοντας την νομική απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας?
2: Ωραία. Έχουν προηγηθεί πάρα πολλά πράγματα.
1: Ναι.
2: Να πούμε ότι αυτή η προσπάθεια ξεκινάει από το 2021-2022. Επανέρχεται το 2024 και με τον πρώην και με τον νυν δήμαρχο. Συνεχίζεται το 2025, αναλαμβάνουμε εμείς, γιατί εμείς ιδρυθήκαμε αρχές του 2025.
1: Mm-hmm.
2: Αναλαμβάνουμε εμείς με πολύ μεγάλη πίεση, με έγγραφά μας ως σωματείο, υποστηρίζοντας την τοπική κοινωνία, γιατί υπάρχει αυτό ανάμεσα στους ιδρυτικούς μας σκοπούς, στους στόχους, δηλαδή να υποστηρίζουμε οποιαδήποτε πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής με στόχο το καλό, το όφελος του νησιού και των κατοίκων. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο εξής σημείο.

0: αρχές, ούτε πρικοσύμφωνα από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα ακόμα, ούτε αγοραπολισίες, ούτε συμβόλαια, ούτε
1: όλα τα νόμιμα που ακολουθείτε πάντα, τις πολεοδομικές άδειες, τα ένφια που πληρώνετε, τους φόρους σας, τα πάντα, όλες οι ιδιοκτησίες όπως όλοι οι ιδιοκτήτες.
0: Ναι. Κανένας Σαμοθρακίδης δεν μπορεί, εκτός από τους κατοίκους της χώρας και της Καμαριώτισσας, δεν μπορεί να μεταβιβάσει τις πατρογονικές του εστίες στα παιδιά του.
1: Έχουν παγώσει λένε όλα βάσει αυτής της εκκρεμότητας τώρα δηλαδή.
0: Ακριβώς. Μάλιστα. Και την τελευταία στιγμή πραγματοποιείται αυτή η συνάντηση του κυρίου Αθανάσιου Βίτσα με τον κύριο Παπασταύρου. Mm-hmm. Υπόσχεται ο κύριος Παπασταύρου ότι θα απαντήσει τέλος του Σεπτέμβρη.
1: Τελείωσε.
0: Σήμερα έχουμε πρώτη.
1: Χτες, ένας μήνας πέρασε λοιπόν από εκείνη τη συνάντηση.
0: Θέλουν, λέει, να μελετήσουν τη νομική μελέτη που έχουν στα χέρια τους από το 2021-2022.
1: Ναι, αυτό είναι
0: βραβευμένοι.
1: Είναι τραγελαφικό πια. Όταν άκουσα ότι θα περιμένουμε τη νομική άποψη της νομικής υπηρεσίας του Υπουργείου μετά από 4-5 χρόνια ξαναψάχνουν να δουν αν νομικά ισχύει ή δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Τόσα χρόνια τι κάνανε. Αδιανόητο ακούγεται.
0: Και πέρα από αυτό, 2021-2022 ξεκινάει η Δημοτική Αρχή με έγγραφά της προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Mm-hmm. Δεν ξέρω γιατί, ανεξήγητο είναι πραγματικά. Μεταφέρεται το ενδιαφέρον και τα έγγραφα όλων προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ξαφνικά μαθαίνουμε τώρα από τώρα, αρχές του 26, ότι όλα μας τα έγγραφα πλέον πρέπει να απευθύνονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Δηλαδή,
1: παλινδρόμηση, αυτό ακριβώς.
0: Τι δείχνει.
1: Τι να δείχνει για το ελληνικό μας κράτος, τι να δείχνει, είναι ξεκάθαρο τι δείχνει, δυστυχώς. Είναι μια παθογένεια χρόνων και τη βλέπουμε μπροστά μας να την πληρώνουν οι πολίτες πάντα, γιατί το κράτος δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε να λειτουργήσει ένα πολιτισμένο κράτος. Έχουμε μια ιστορική αποκατάσταση, μια δικαίωση που ζητά το νησί. Και ακόμα ψάχνουμε να δούμε την ομιμότητά αυτής, ενώ υπάρχει προηγούμενο. Ναι. Γιατί δεν είναι η Σαμοθράκη το μοναδικό νησί που θα ενταχθεί στις μη δωριάλωτες περιοχές, γιατί αυτό διεκδικείται για να καταλάβουν και οι φίλοι και οι φίλες που μας ακούνε. Πείτε μας τι σημαίνει μη δωριάλωτες και ποια άλλα νησιά ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.
0: Ναι. Δεν τους αδικώ, κανείς δεν ξέρει. Μάλλον οι περισσότεροι.
1: Όχι, αυτοί θα έπρεπε να ξέρουν. Όχι για τον κόσμο, εντάξει, ναι, δεν τους αδικούμε. Εγώ εννοούσα για τους ηθήνοντες που θα έπρεπε να ξέρουν. Αυτούς, ναι, δεν τους αδικούμε.
0: Α, ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα το μαθαίνουνε.
1: Α, και αυτοί.
0: Ναι. Εμείς, λοιπόν, μη δωριάλωτο, όπως ξέρει ελληνικά, το δώρι, ξέρουμε το δώρι.
1: Το δώρι και η άλωση. Είναι δύο λέξεις, σύνθετη λέξη. Ωραία.
0: Όταν λοιπόν λέμε ότι μία περιοχή είναι μη δωριάλωτη, σημαίνει ότι δεν κατακτήθηκε με το δώρι. Ναι. Αλλά τι, υποτάχθηκε πώς, με σύμφωνο. Ναι. Έγινε ένα σύμφωνο, ο Κρητόβουλος, ο ιστορικός της άλωσης, έπεισε κάποια νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, μεταξύ αυτών και τη Λίμνο, να υπογράψουν ένα σύμφωνο υποταγής με το Σουλτάνο, με το Οθωμανικό κράτος, και δεν υποτάχθηκε με το δώρι. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Ο Σουλτάνος έβαλε αυτές τις περιοχές σε μια ευνοϊκή μεταχείριση. Μπήκανε, δηλαδή, τους είπε, δεν θα σας πάρω τις περιουσίες σας, παραμένουν δικές σας, ιδιόκτητες, αλλά θα μου πληρώνετε ένα φόρο υποτελείας.
1: Ωραία.
0: Όταν λοιπόν απελευθερώθηκε η Ελλάδα,
1: πριν απελευθερωθεί, συνεπώς δεν πήγε στο Οθωμανικό Δημόσιο ιδιοκτησία των Σαμοθρακητών. Έμεινε στην ιδιοκτησία του κάθε πολίτη κατοίκου εκεί και πληρώνατε φόρους. Πλήρωναν φόρους οι τότε Σαμοθρακίτες.
0: Ακριβώς.
1: Όπως και σε άλλα νησιά.
0: Υγιές,
1: βεβαίως.
0: Όταν λοιπόν έγινε με το καθεστώς της διαδοχής, όταν απελευθερώθηκε η Ελλάδα, ό,τι είχε στην ιδιοκτησία του ελληνικό, το Οθωμανικό κράτος, πέρασε στο Ελληνικό Δημόσιο. Ναι. Οι γέες όμως, οι εκτάσεις της Σαμοθράκης, ήταν και παρέμειναν για πάντα ιδιόκτητες.
1: Πολύ λογική αυτή η σειρά. Ωραία. Αφού δεν ήταν στο Οθωμανικό Δημόσιο, δεν πήγαν και στο Ελληνικό Δημόσιο μετά. Παρέμειναν στους ιδιοκτήτες.
0: Σωστά.
1: Πολύ ωραία.
0: Και αυτό αποδεικνύεται από όλα τα έγγραφα που υπάρχουν μέσα στη νομική μελέτη. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση ότι η Σαμοθράκη είναι μη δωριάλωτη. Άρα είναι, όπως είπατε πολύ σωστά, θέμα ιστορικής αποκατάστασης. Τι ψάχνουν εκεί, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ποια άλλα νησιά έχουν ενταχθεί σε αυτές τις στην κατηγορία των μη δωριάλωτων περιοχών?
0: Το 21 τελευταία υπήρχε σε αυτή την εξαίρεση του νόμου του 1979 ως μη δωριάλωτη η Μάνη.
1: Μάλιστα.
0: Μετά από μεγάλη εξέγερση των κατοίκων.
1: Με αγώνα πάλι.
0: Γιατί καταλάβανε ότι... Αγώνα. Ωστόσο υπάρχουν περιφέρειες, από ό,τι θυμάμαι, πρέπει να είναι η Σάμος, η Λίμνος, κάποια

0: κάποια νησιά που θα τα κάνει εκτός της Ρόδου. Τα Κύθυρα είναι σίγουρα.
1: Ναι.
0: Και είναι και κάποιες περιφέρειες από τα Ιόνια νησιά.
1: Λοιπόν,
0: δεν μπορώ να σας το πω ακριβώς τώρα, δεν
1: όχι,
0: τα έχω μπροστά
1: μου. Είναι αρκετά πάντως, τα οποία θα μπορούσαν να
0: είναι
1: αποτελέσουν μια βάση για τη νομική υπόσταση και για τη Σαμοθράκη, αφού ψάχνουν ακόμα να βρουν νομικά τι ισχύει και τι δεν ισχύει, αφού υπάρχει προηγούμενο. Αυτό θέλω να πω εκεί να καταλήξουμε. Δεν είναι κάτι που μόνο η Σαμοθράκη το ζητεί και το διεκδικεί, σαν να είναι κάτι, μια μοναδικότητα και ιδιαιτερότητα του νησιού.
0: Όχι.
1: Τώρα σήμερα λοιπόν που μιλάμε, τι νεότερο έχουμε? Υπήρξε κάποια απάντηση πέρα από αυτό που υποσχέθηκε ο υπουργός?
0: Πέρα από αυτό που είδαμε, μία συζήτηση στη Βουλή στα πλαίσια, ναι, του κοινοβουλευτικού ελέγχου με τον κύριο Παπαδάκη, τον βουλευτή του Εύρου, mm-hmm, ο οποίος προκάλεσε το Υπουργείο να απαντήσει, και ακούσαμε την Υφυπουργό Περιβάλλοντος να επαναλαμβάνει τις ίδιες δικαιολογίες, κατά την άποψή μας, ανούσιες, η οποία λέει ότι ναι, θα το προσπαθήσουμε,
1: αυτό,
0: θα το
1: την
0: κάνουμε.
1: Την άκουσα και εγώ προσεκτικά, κυρία Πρόεδρε. Αποτέλεσμα και συμπέρασμα δεν έβγαλα. Δηλαδή το ότι θα προσπαθήσουμε, το προσπαθούμε 4-5 χρόνια, θα το ψάξουμε, το ψάχνουμε 4-5 χρόνια, περιμένουμε τη νομική μας υπηρεσία, πόσο ακόμα να την περιμένουμε, τι γραφειοκρατικά γρανάζια για αυτά που έχουν μπλέξει πλέον οι νομικές μας υπηρεσίες. Είναι, δηλαδή, δεν ξέρω πώς μπορεί να το εισπράξει κανείς ως δικαιολογία όλο αυτό που συμβαίνει.
0: Να σας πω κάτι τώρα, τα εγγόνια μου, γιατί είμαι και γιαγιά, ακούγανε, γιατί ακούσαμε αυτή τη συζήτηση, ναι, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου στη Βουλή,
1: ναι,
0: σε ανοιχτή ακρόαση τη βάλαμε. Τα εγγόνια μου που είναι πολύ μικρά παιδιά, που ακούσαν όλο το θέμα και λένε εμείς το καταλάβαμε. Εκείνοι γιατί δεν το καταλαβαίνουνε?
1: Η αθωότητα, ο αυθορμητισμός και η λογική των παιδιών. Ωραία, ναι.
0: Ναι,
1: μάλιστα.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε. Είμαστε σε αναμονή λοιπόν ακόμα. Γιατί τώρα ξέρω ότι και ο κ. Δερμετζόπουλος και ο κ. Δημοσχάκης, ο κ. Κελέτσης, τοπικοί βουλευτές, το έχουν και αυτοί αναδείξει όσο μπορούν το θέμα. Και ο τοπικός βουλευτής της αντιπολίτευσης, ο κ. Παπαδάκης. Από την άλλη, ο Δήμος με όλες τις υπηρεσίες, αλλά και σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είναι θέμα της Δημοτικής Αρχής της τωρινής. Είναι και από την προηγούμενη, ο κ. Γαλατούμος. Είναι όλοι,
0: ναι,
1: οι οποίοι
0: είναι
1: έχουν γίνει μια γροθιά σε όλο αυτό. Και οι κάτοικοι και εσείς και τα σωματεία. Ναι, όλοι αυτοί τώρα μένουν σε μια στάση αναμονής, περιμένοντας την νομική υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας τελικά να δει τι θα του απαντήσει. Και αν απαντήσει αρνητικά, ότι δεν εντάσσεστε σε αυτές τις περιοχές. Γιατί είχα μια συζήτηση με τον Δήμαρχο πρόσφατα και υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
0: Πριν από αυτό να, ναι, πούμε, γιατί, ναι, ήταν, ναι, παράληψή μας,
1: ναι, ναι,
0: σε όλο αυτό το πάνδημο καθολικό ψήφισμα και αίτημα που έγινε στις 2 Αυγούστου του 26 στο νησί, συμμετείχαν όλοι οι σύλλογοι,
1: ναι,
0: να τους πούμε πάλι, της Αλεξανδρούπολης, των Σαμοθρακητών, της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας, συμμετείχε ο σύλλογος της Γερμανίας, συμμετείχαν όμως φυσικά και ο σύλλογος Ιδιόθυμης Σαμοθράκη, ο πολιτιστικός σύλλογος Σαμοθράκης της Αόνισσος, αλλά συμμετείχαν και πάρα πολλοί σύλλογοι από την Αμερική.
1: Μάλιστα.
0: Από το Σικάγο.
1: Εντάξει, καταλαβαίνουμε
0: το... Από το Connecticut.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή δεν είναι κάτι που αγγίζει, ας το πούμε και ωφελημιστικά, τα πολιτικά κόμματα μόνο εντός Ελλάδας, είναι και εκτός της Ελλάδας.
1: Υπάρχουν οι διοικητές γεών οι οποίοι θα πρέπει να τις μεταβιβάσουν κάπου, να τις κληροδοτήσουν. Όλοι είστε εκκρεμούν σημαντικές υποθέσεις οικογενειακές.
0: Ναι. Τώρα το τι θα γίνει από ό,τι είπε ο Δήμαρχος Σαμοθράκης στη συνέλευση που έγινε, τέλος πάντων, όλων των κατοίκων και όλων των φορέων τον Αύγουστο, που ήσασταν και εσείς νομίζω.
1: Ναι, παρακολούθησα.
0: Ακούσαμε τον Δήμαρχο που είπε ότι εάν δεν ευοδοθεί αυτή η προσπάθεια για αυτή την λύση, υπάρχει και ο νόμος,
1: πάμε νομικά, θα κινηθούμε νομικά. Θα προσφύγουμε στη δικαιοσύνη λοιπόν. Αυτό.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ελπίζω να μην να τελειώσει αυτή η ταλαιπωρία, μην έχετε και άλλες περιπέτειες. Το συντομότερο δυνατό. Δηλαδή αυτό και με τις πιέσεις που ασκούνται από όλες τις πλευρές, κάποια στιγμή να τελεσφορήσει υπέρ των κατοίκων του νησιού.
0: Υπάρχουν και κάποια μέλη μας στην Αθήνα που είναι πολύ κοντά, όπως και η Παρασαμοδρογική που είναι πολύ κοντά στα κέντρα αποφάσεων, και αυτοί πιέζουν πολύ. Ελπίζουμε ότι θα γίνει κατανοητό και θα υλοποιηθεί.
1: Το συντομότερο ελπίζουμε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, κυρία Αγγελική Δελιγιάννη Γεωργάκα, για αυτήν την κουβέντα και για τα δύο θέματα που αναπτύξαμε. Πολύ χρήσιμα όλα όσα μάθαμε από την πλευρά σας, που τα ξέρετε πολύ καλά. Καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία σήμερα στην εκδήλωση.
0: Ευχαριστούμε.
1: Και με το καλό θα τα ξαναπούμε. Με ευχάριστες ειδήσεις, ελπίζω. Προσεχώς.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ακούσαμε και στο δημοσιογραφικό συνέδριο, γιατί είχαμε συνδεθεί online και τα ακούγαμε όλα. Συγχαρητήρια και για τις παρεμβάσεις.
1: Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ήταν η πρόεδρος των Απανταχού Φίλων Σαμοθράκης του Σωματείου Η Αξιέρος, η κυρία Αγγελική Δελιγιάννη Γεωργάκα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Radio Evros.
2: Radio Evros. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
5: Από το 1944 η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
6: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
5: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
7: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Πράσης Σκενδερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
2: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
3: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
4: Ράδιο Εύρου.
5: Και τώρα, στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
6: Χορηγός εκπομπής, Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
5: Χορηγός εκπομπής, Ορθοπαιδικά Δοβρίτης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίτης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
6: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
7: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
8: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
5: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
8: Χορηγός εκπομπής Το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Με παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr.
5: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
9: Καλημέρα μας στο νησί της Αμοθράκης, στο νησί του Εύρου, στο αγαπημένο μας νησί. Καλημέρα σε όλες και όλους, σε όλο τον Εύρο, σε όλη τη Θράκη, σε όλο τον κόσμο, φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε 39 λεπτά μετά τις 11. Αυτό το πρωινό Πέμπτης, πρώτης μέρας του Οκτώβρη του 2026. Και καλό μήνα. Θα ευχηθούμε ξανά σε όσους τώρα συντονιστήκατε στη συχνότητά μας και μπήκατε στην παρέα μας. Συνεχίζουμε μέχρι τη μία εδώ από τις 10 εκπέμπουμε. Να ξέρετε, 10 με μία είναι η εκπομπή. Ευροσκόπιο η εκπομπή. Νίκος Πατούνας στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο. Και ώρα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των τοπικών ημερήσεων εφημερίδων τώρα. Να ρίξουμε μια ματιά στην ισιογραφία της τοπικής επικαιρότητας. Έτσι όπως καταγράφεται από τα πρωτοσέλιδα του έντυπου τοπικού τύπου. Σε εφημερίδες μας δηλαδή. Κυκλοφορούν καθημερινά. 2 από τον ομό Ροδόπης έχουμε μπροστά μας και 2 από τον ομό Εύρου. Με θέματα που αφορούν σε όλη την Θράκη και στον Εύρο ειδικότερα. Τα περισσότερα. Βεβαίως, radioevros.gr για να τα διαβάζετε όλα τη στιγμή που συμβαίνουν. Θυμίζω την ηλεκτρονική μας εφημερίδα και τη ραδιοφωνική μας εφημερίδα. Να θυμίσω την τρίωρη κάθε μέρα, Ευροσκόπιο 10 με 1 εδώ, αλλά και την πρωινή περιπολία 7 με 10. Η πρώτη ενημέρωση ξεκινά στις 7 από το Radio Evros και δεν σταματά ποτέ. Τουλάχιστον στο εξάωρο πρωινό μεσημεριανό πρόγραμμα, το λέω, το ξαναλέω, το θυμίζω. Μόνον εδώ συμβαίνει αυτό. Διαδοχικές εκπομπές ενημερωτικές για να μην λείψει τίποτα από την καθημερινότητά σας, από την ενημέρωσή σας για όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε, να γνωρίζουμε για αυτά που μας αφορούν, που επηρεάζουν τις ζωές μας εδώ, στην περιοχή, στον Εύρο μας. Έτσι θα συνεχίσουμε λοιπόν με τα πρωτοσέλιδα τώρα των τοπικών εφημερίδων, όπως επίσημα των καιρών συνεχίζουν οι εφημερίδες μας να κυκλοφορούν σε χαρτί παραδοσιακά. Και πάμε στον παρατηρητή της Θράκης από τον ομό Ροδόπης. Με κύριο θέμα της ημέρας, το ότι δεν μπορεί ο κάθε γιατρός να κάνει κάθε ιατρική πράξη, όπως λέει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ροδόπης, για τους ελέγχους στα ιδιωτικά ιατρία, τις καταγγελίες πολιτών, την ανάγκη προσοχής απέναντι σε μη πιστοποιημένες καινοτόμες τάχα μου και εναλλακτικές επίσης σε εντός εισαγωγικών θεραπείες. Το θέμα των πολλών τελευταίων ημερών, μετά από την τραγική απώλεια ενός δημοφιλούς τραγουδιστή, άνοιξε ο φάκελος. Πάντα έτσι κατόπιν ψαχνόμαστε, αφού πρώτα πάθουμε. Αρχίζουμε να ψάχνουμε για να μάθουμε. Κάει και η ομοφωνία για το θέμα των καυσόξυλων στον Δήμο Μαρονία Σαπών, άλλο θέμα στον παρατηρητή της Θράκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πρωτοσέλιδο, νέα μέτρα για καύσιμα, παλαιές οφειλές και για τις 120 δόσεις και τα χρέη προς την εφορία και τα ταμεία και την ενίσχυση της προστασίας των συνεπών οφειλετών και την αυξημένη επιδότηση στο ντίζελ και τη νέα παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης πριν από τις 15 Οκτωβρίου, για όλα αυτά που είπε χτες δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης και στην εφημερίδα ο παρατηρητής της Θράκης τα διαβάζουμε, όπως και σε όλο τον τύπο, τον πανελλαδικό και κατά τόπους. Ένα άρθρο του Θόδωρου Ορδουμποζάνη για την περιβαλλοντική κρίση, τη μεγάλη πρόκληση και, και τη δημοσιογραφία. Προφανώς συνέχεια του δημοσιογραφικού συνεδρίου της Αμοθράκης, όπου αυτά τα θέματα αναπτύχθηκαν εκεί. Δεν ξεχνούν τους πεσόντες στη μάχη του Κίσδερβεν, τα μέλη του συλλόγου Κίσδερβενιωτών Μικρασιατών. Άλλο θέμα στον παρατηρητή της Θράκης. Δυναμώνει συνεχώς το τμήμα εργοθεραπείας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Να θυμίσω είναι από τα νεότερα τμήματα που δημιουργήθηκαν στην Κομωτινή είναι αυτό, όπως μαζί με το τμήμα ψυχολογίας στο Διδημότυφο. Ξεκίνησε τη λειτουργία του και το τμήμα εργοθεραπείας στα ΤΕΦΑ της Κομωτινής. Χώρος επανένταξης αδέσποτων ζώων δημιουργεί στα Μύρανα ο Δήμος Μαρονίας Σαπών. Άλλο θέμα. Και τους εθνικούς ευεργέτες τίμησε η Κομωτινή. Ήταν η Διεθνής ημέρα εθνικών. Όχι διεθνής, ήταν εθνική ημέρα. Πανελλαδική εθνικών ευεργετών τις προάλλες και έγιναν διάφορες τέτοιες εκδηλώσεις τιμής. Και οργανώνει το πολιτιστικό προϊόν η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θέλει να φέρει πιο κοντά τους περίπου 1.200 φορείς που εμπλέκονται στον πολιτισμό με τη δημιουργία του πλαισίου πολιτιστικής στρατηγικής της περιφέρειας. Μας τα είπε αναλυτικά η κυρία Μπαχαρίδου, η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης προχτές, με τις συναντήσεις που γίνονται τώρα. Αναπεριφερειακή ενότητα και αναδήμο, όπως θα ακολουθήσουν στη συνέχεια περίπου πόσοι δήμοι είμαστε. 100, 120. Όχι, λέω βλακίες, μπορεί να είναι πολύ λιγότεροι. Όχι. Σίγουρα είναι πολύ λιγότεροι. Θα γίνουν όμως συναντήσεις σε κάθε δήμο, όπως μας είπε η αντιπεριφερειάρχης, για να καταγραφούν οι πολιτιστικοί φορείς παντού. Οι οποίοι είναι πάνω από 1.200, λένε, μια πρώτη εκτίμηση. Όσοι δήμοι είμαστε στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δεν το έχω πρόχειρο να το ψάξω τώρα. 5 είμαστε στον Εύρο. 3 είναι στη Ροδόπη. Ξάνθη, Δράμα, Καβάλα. Ας κάνουμε μια σούμα. Καμιά 20 θα βγαίνουμε, δεν νομίζω παραπάνω τελικά. Πάμε και στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Από τον Ομόρο Δόπης μας έρχεται και αυτή η εφημερίδα. Δένουν τα καράβια τους οι Θρακιώτες ψαράδες. Δεν ζητάμε ελεημοσύνη, λένε. Πανελλαδική διαμαρτυρία γίνεται από την Πρωτοβουλία Ελλήνων Αλιέων. Δεμένα θα είναι λοιπόν από σήμερα, 1η Οκτωβρίου, τα αλιευτικά σκάφη των επαγγελματιών ψαράδων σε όλη τη Θράκη. Ενώ ρολά κατεβάζει και η ιχθυόσκαλα της Καβάλας. Με τους αλιείς να αντιδρούν στις απαγορευτικές τιμές ναυτικού πετρελαίου. Το κόστος έχει ξεφύγει υπερβολικά, υπογραμμίζει ο ψαράς, ο Αλίας, ο Ευθύμης Γκουντρίδης, προειδοποιώντας πως το επάγγελμα έχει καταστεί πια μη βιώσιμο και το φθηνό φρέσκο ψάρι θα είναι πλέον είδος προς εξαφάνιση. Αυτό είναι το πρώτο θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ο Χρόνος σήμερα. Άλλα θέματα, το ότι γέμισαν όλες οι θέσεις και έγινε αγιασμός στο τμήμα εργοθεραπείας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Το υποδέχτηκε τη δεύτερη φουρνιά πρωτοετών φοιτητών το τμήμα. Η πρώτη μας χρονιά κύλησε καλύτερα από ό,τι θα περιμέναμε, τόνισε ο πρόεδρος του τμήματος, ο κύριος Βαγγέλης Μπεμπέτσος, ο καθηγητής. Από την άλλη, να, και εδώ στον Χρόνο, διαβάζουμε για την Κομωτινή που τίμησε την ημέρα μνήμης των εθνικών ευεργετών. Στο αστυνομικό δελτίο, ένας ανήλικος συνελήφθη για κλοπή από οικία. Για τα σκαψίματα λόγω αιωλικών, παραλήψεις σε εργασίες αποκατάστασης και εκεί παρατηρούνται. Για τις εργασίες αποκατάστασης στους δρόμους. Το κατήγγειλε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Υποδιαμόρφωση νέα πολιτιστική στρατηγική. Συναντήσεις και στην Κομωτινή για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι αυτό το θέμα με την καταγραφή των πολιτιστικών φορέων λοιπόν και στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Διαβάζουμε σχετικά από τον Ομόρο Δόπης οι δύο ημερήσιες εφημερίδες αυτές. Πάμε και στις δύο ευρύτικες εφημερίδες. Μας έρχονται από την Αλεξανδρούπολη. Αλφαβητικά είναι η Γνώμη, είναι και η Ελεύθερη Θράκη. Με τα δικά τους πρωτοσέλιδα σήμερα, τα οποία θα δούμε αμέσως μετά το τραγούδι που ακολουθεί. Θα μας δώσει την ανάσα που χρειαζόμαστε. Ο Παμπάν, με μια ανισόπιτη δίσκο. Μαζί με την Καλλιόπη Μητροπούλου.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε. Είχαμε μείνει στην εφημερίδα Η Γνώμη και στην εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη και στα δικά τους πρωτοσέλιδα. Και στη Γνώμη, οι 1.400 δικαιούχοι του Εύρος Πας 2026 γίνεται πρωτοσέλιδο. Γίνονται πρωτοσέλιδο. Δημοσιεύτηκαν δηλαδή οι λίστες με τους 700 δικαιούχους για την περίοδο Σεπτέμβριος-Οκτώβριος και οι υπόλοιποι 700 για την επόμενη περίοδο Νοέμβριος-Δεκέμβριος. Στον Εύρο, λοιπόν, η κάρτα των 250 ευρώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διακοπές στο Δημοσουφλίου και στη Δημοτική Ενότητα Φερών. Τώρα, αυτό το ότι παρουσιάζεται ως τεράστια επιτυχία του Εύρος μετά και του προγράμματος ανασυγκρότησης είναι και αυτό ένα από τα ανέκδοτα των ημερών, των πολλών τελευταίων ημερών και χρόνων ίσως. Δηλαδή, το Εύρος Πας πήρε παράταση. Και συνεχίζεται και φέτος και θα δοθούν 250 ευρώ σε 1.400 άτομα να έρθουν να κάνουν διακοπές στο Σουφλί και στις Σφαίρες. Ένα πρόγραμμα με ημερομηνία λήξεως, δηλαδή κάτι προσωρινό, ένα επίδομα, ένα βοήθημα 250 ευρώ σε κάποιους που θα επισκεφτούν την περιοχή. Το αναγάγουμε σαν μείζον ζήτημα, σαν μεγάλο αναπτυξιακό μέτρο, έργο. Κάπου λίγο να προσγειωθούμε, να είμαστε πιο ρεαλιστές, να συνεννοούμαστε. Δεν το λέω για τα μέσα, το λέω για αυτούς οι οποίοι στις συνεντεύξεις τους, εμπλεκόμενοι άμεσα με το σχέδιο ανασυγκρότησης, μην αναφερθούμε τώρα προσωπικά, ξέρετε, το παρουσιάζουν ως μέγα έργο, τεράστιο, το Εύρος Πας. Ωραία, 700 θα έρθουν τώρα, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, και δηλαδή κάτσε, Σεπτέμβριος πώς, είναι για την περίοδο Σεπτέμβριο-Οκτωβρίου, τέλος Σεπτεμβρίου ξεκίνησαν οι πλατφόρμες να τίθενται σε λειτουργία και να μπαίνουν να κάνουν τις αιτήσεις ενδιαφερόμενοι. Να, ό,τι προλάβουν τώρα μέσα στον Οκτώβριο να κάνουν τις επισκέψεις τους και μετά Νοέμβριο-Δεκέμβριο η επόμενη περίοδο για τους άλλους 700 για τον Εύρο. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Ο Βασίλης ο Κάργας, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Η Γνώμη, τιμή και αναγνώριση, λέει η εφημερίδα, στον Βασίλη Κάργα για τη Σαμοθράκη και τον δημοσιογραφικό κόσμο. Να θυμίσουμε ότι τιμήθηκε ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Βασίλης Κάργας, γιατί θεωρείται ο έμπνευστής του συνεδρίου. Μαζί με τον Αθηναίο Φλωρίνη, τον τότε νομάρχη. Και ο κύριος Φλωρίνης, βεβαίως, επειδή τιμήθηκε και εκείνος, είπε ότι ήταν δική του ιδέα. Όλοι λέγανε ότι ήταν ιδέα του Βασίλη του Κάργα. Τώρα, ποιος είχε την πρώτη ιδέα, κάποιος από τους δύο. Δεν μπορεί και οι δύο ταυτόχρονα να το σκέφτηκαν, να το φαντάστηκαν και να είχαν την ιδέα και οι δύο μαζί, οι ίδιοι. Ναι, εντάξει, είναι από τα παράδοξα τώρα αυτά του. Αλλά και οι δύο για τον ίδιο λόγο ακριβώς τιμήθηκαν. Ωραίο αυτό, να αποδίδουμε τις τιμές στους προτεργάτες κάποιων δράσεων οι οποίες συνεχίζονται. Ο Βασίλης Κάργας, λοιπόν, ως δημοσιογράφος της περίοδου εκείνης, ο Αθηναίος Φλωρίνης ως νομάρχης διορισμένος από την κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη τότε, ήταν αυτοί οι οποίοι το οργάνωσαν. Κώστα Μητσοτάκη, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη του παλαιότερου, πώς τον είπα εγώ τώρα, Γεωργίου είπα, Κυριάκου είπα. Ένα, μεθαύριο θα λέμε πάλι Κώστα Μητσοτάκη, ξέρω εγώ, μετά από καμιά δεκαετία πιθανόν. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Στην εφημερίδα Γνώμη παραμένουμε και εκδηλώσεις εξωστρέφειας με πρωτοβουλία την 50η Ταξιαρχία Σουφλίου έγιναν. Υπήρξε μια εκδήλωση υποδοχής και γνωριμίας για τα νέο τοποθετημένα στελέχη της Ταξιαρχίας και τις οικογένειές τους μετά από πρωτοβουλία του Δήμου Σουφλίου και της Ένωσης Επαγγελματιών Εμπόρων και Βιοτεχνών Σουφλίου και Περιφέρειας. Όπως στις άλλες πόλεις υποδέχονται τους νέους φοιτητές, στο Σουφλί υποδέχονται τους νέους στρατιωτικούς με τις οικογένειές τους. Βεβαίως και στην Νέα Θεάτρο να πούμε ότι 21 Οκτωβρίου που θα γίνει εκδήλωση. Δεν είναι μόνο για τους νέους φοιτητές, είναι υποδοχής νέων επισκεπτών, νέων κατοίκων στην πόλη. Έτσι έχει καθιερωθεί ως θεσμός πια. Και οργανώνεται και φέτος. Και εδώ να θυμίσω ότι το αποκαλύψαμε χτες με το μήνυμα που λάβαμε από τον ίδιο τον καλλιτέχνη. Ο Λάβα θα είναι στη συναυλία υποδοχής. Έχει ήδη κλείσει αυτό, έχει συμφωνηθεί. Ο Κώστας Λάβα Μολτσίδης θα δώσει το μουσικό ρυθμό της βραδιάς για την υποδοχή των νέων επισκεπτών στην πλατεία Δασίου στη Νέα Ορεστιάδα. Αυτή θα είναι η συναυλία υποδοχής, λοιπόν. Για τα υπόλοιπα θέματα, για να παραμείνουμε στην εφημερίδα Η Γνώμη, γιατί να παρασύρουμε και πάμε και σε άλλα. Η ψυχική υγεία στο επίκεντρο Ευρωπαϊκού Συνεδρίου στην Αλεξανδρούπολη, με Ευρωπαίους ψυχοθεραπευτές, ερευνητές και εκπαιδευτές να συναντιούνται στην πόλη. Στην Αλεξανδρούπολη, ποια είναι η πόλη? Στην Αλεξανδρούπολη θα γίνει το συνέδριο. Πάρει στην Αλεξανδρούπολη ο Όμιλος Ενεργών Πολιτών που δημιουργήθηκε στον Δήμο. Εδώ αναφερθήκαμε και τις προηγούμενες μέρες σε αυτόν τον όμιλο. Μιλάμε για μια νέα παράταξη, ένα νέο συνδυασμό που πάει να γεννηθεί. Με επικεφαλής τον ανεξάρτητο πια δημοτικό σύμβουλο Χρήστο Γερακόπουλο, που ηγείται αυτού του ομίλου και προσπαθεί να συσπυρώσει υγιείς δυνάμεις του τόπου για να κάνουν ένα συνδυασμό, όπως συμβαίνει σε κάθε τόπο, σε κάθε Δήμο πια αυτές τις ημέρες, χοδεύοντας προς τις εκλογές τις αυτοδιοικητικές του 28. Όμιλος Ενεργών Πολιτών, λοιπόν, το όνομα αυτού για την Αλεξανδρούπολη προς το παρόν, με φόντο τις δημοτικές εκλογές του 28 και με τον ανεξάρτητο σύμβουλο Χρήστο Γερακόπουλο να βρίσκεται στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας, διαβάζω στη γνώμη τώρα όπως το αναφέρει αυτό, όσα αποφασίστηκαν κατά την πρώτη συνάντηση πολιτών που έχουν ως κοινό στόχο τη δημιουργία ενός Δήμου που αξίζει σε εμάς και στα παιδιά μας. Σε εισαγωγικά η φράση προφανώς αποδίδεται στον Χρήστο Γερακόπουλο. Τώρα στην Αλεξανδρούπολη διαβάζω στον τίτλο, βεβαίως τώρα με αυτούς τους τίτλους που διαβάζουμε γενικά στα μέσα για την υπόθεση αυτή, ο νους μας πάει αλλού και δημιουργείται μια παρεξήγηση για το πώς, από ποιους κακοποιήθηκε ένα παιδάκι, έναν ήπιο, ένα πεντάχρονο. Διαβάζω τώρα τον τίτλο: Αλεξανδρούπολη, νέα αναβολή για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης του πεντάχρονου. Εδώ για να θυμηθούμε, μιλάμε για νήπια, παιδάκια που κατά τη διάρκεια του διαλύματος υπό την κατά τη διάρκεια σχολικής ώρας, τώρα αυτό αμφισβητείται αν ήταν στο σχολικό μάθημα ή όχι, αν οι νηπιαγωγοί έχουν την ευθύνη ή δεν έχουν, έγιναν πολλά μέχρι τώρα, αλλά τα παιδιά μεταξύ τους έφτασαν να κακοποιήσουν ένα παιδάκι συνομήλικό τους με έναν τρόπο που δεν περιγράφεται. Από εκεί και μετά είναι η κακοποίηση ακόμα σε νομική εξέλιξη, δεν έχει ολοκληρωθεί τίποτα και έτσι πήρε νέα αναβολή υπόθεση η πλευρά των κατηγορουμένων, γιατί κατηγορούνται και οι εκπαιδευτικοί, οι νηπιαγωγοί, για την επίβλεψη ή όχι των παιδιών, οι γονείς. Τα παιδιά τι να κατηγορηθούν, μιλάμε για νήπια μεταξύ τους τώρα. Η πλευρά των κατηγορούμενων υπέβαλε νέο αίτημα αναβολής και το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα, ορίζοντας ως νέα ημερομηνία τη 13η Ιανουαρίου 2027 τώρα. Για την υπόθεση αντιμετωπίζουν κατηγορίες συνολικά 6 άτομα, μας θυμίζει η εφημερίδα Η Γνώμη, η οποία βεβαίως το παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή το θέμα και μας πληροφορεί σχετικά κάθε φορά με τη νέα εξέλιξη που προκύπτει. Πάμε και στο τελευταίο θέμα της εφημερίδας. Είναι οι 4 νέες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 120 δόσεις, αυξημένη επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, πλαφόν στο πετρέλαιο θέρμανσης, πρόστιμο έως 500.000 ευρώ για αυτούς που μας ενοχλούν για τις οφειλές. Ωραία, πάμε και στην Ελεύθερη Θράκη να ολοκληρώσουμε με τον έντυπο τοπικό τύπο, γιατί φτάσαμε 12 παρά ελάχιστα, 2,5 μόλις λεπτά πριν. Ισχυρό μήνυμα ετοιμότητας από τη Θράκη, λέει η εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη. Ταυτόχρονες ασκήσεις και ευνηδιαστικός συναγερμός από τον αρχηγό ΓΕΘΑ σε Εύρο και Αιγαίο. Άμεση κινητοποίηση μονάδων και συμμετοχή της Εθνοφυλακής. Τι είναι, τίποτα έκτακτο τώρα αυτό, ευνηδιαστικό, ή είναι προγραμματισμένες ασκήσεις? Και πάμε λίγο να τρομάξουμε. Με υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα πραγματοποιήθηκαν οι ασκήσεις στην περιοχή ευθύνης της ανώτατης στρατιωτικής διοίκησης Θράκης, καλύπτοντας κομβικά σημεία της ακριτικής μας περιφέρειας, σημειώνεται στην εφημερίδα, όπως η Κομωτινή, η Αλεξανδρούπολη και το ενίσιο Δέλτα του Εύρου. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που αποτυπώνει τις ασκήσεις αλλά και την εκπαίδευση των στελεχών της Εθνοφυλακής. Δηλαδή, μιλάμε για κάτι προγραμματισμένο, οργανωμένο, βιντεοσκοπήθηκε, δημοσιοποιήθηκε έτσι όπως πρέπει, με τα βασικά σημεία της άσκησης και διαδόθηκε, μεταδόθηκε. Τώρα αυτό δεν έχει τίποτα το τρομακτικό πίσω του, το υπονοούμενο, αλλά έχει ενδιαφέρον να τρομολαγνήσει λίγο, μάλλον να καλλιεργήσει αυτό το αίσθημα τρομολαγνίας κάποιον. Πάμε παρακάτω. Σε εξαρσή εποχικές ιώσεις, αυτό είναι μια αλήθεια, πρωταγωνιστούν γρήπη και γαστρεντερίτιδα λένε, συστήνονται διάφορα για την πρόληψη από τους καθηγητές. Ο επίκουρος καθηγητής παθολογίας του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης, ο κ. Βασίλης Πετράκης, τώρα μιλάει και κάνει συστάσεις για την έξαρση των εποχικών ιώσεων. Τα νέα μέτρα από την κυβέρνηση και στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερη Θράκη, να μην τα επαναλάβουμε, τα γράφει και στον τίτλο και τα διαβάζουμε παντού και τα ακούμε από παντού χτες. Η Ζαρίφιος Ακαδημία Αλεξανδρούπολης ενώνει ξανά τους αποφύτους της, άλλο θέμα στο πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Θράκης. Το ΔΔΕΑΓΑΤΣ, παλιά Αλεξανδρούπολη, το μυστήριο πίσω από το όνομα της Αλεξανδρούπολης. Ένα άρθρο του Πέτρου Αλεπάκου στην Ελεύθερη Θράκη. Από την Ισπανία στο Ουσμπεκιστάν, ένα ταξίδι διακρίσεων για την Αγγελική Γιαννακίδου, είναι η ιδρύτρια του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης, να θυμίσουμε, η κυρία Γιαννακίδου, που ζητά την επόμενη συνάντηση της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μουσείων να γίνει στη Θράκη. Και τέλος, στην Ελεύθερη Θράκη, στην εφημερίδα και στο πρωτοσέλιδο, μια φωτογραφία πολύ χαρακτηριστική από την βρωμιά των γκράφιτι που ασχημένει την Αλεξανδρούπολη, όπως λέει και ο τίτλος. Παντού μουτζουρωμένοι τείχοι, ανεγκέφαλοι νεαροί καταστρέφουν περιουσίες ιδιωτών. Πότε επιτέλους θα εντοπιστούν και θα τιμωρηθούν, διερωτάται η εφημερίδα. Και πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Η ώρα είναι ακριβώς 12 παρά 3 δευτερόλεπτα. Τώρα να το, είναι 12. Διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
1: 97,1 Radio Evros. Η ώρα είναι 12. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Radio Evro.
1: Radio Evro.
3: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
4: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλί. Τηλέφωνο 25540-22860.
5: Ράδιο Εύρος.
6: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
7: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
7: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
8: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 25520 24100.
8: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
9: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Χορηγός εκπομπής, το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Με παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr.
10: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520 22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520 21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
11: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
12: Χορηγός εκπομπής, παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
13: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
11: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
14: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
11: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
0: Και να που περάσαμε το μεσημέρι, 6.30-7 λεπτά μετά τις 12 αυτή τη στιγμή η ώρα. 12 και 7 μετά μεσημβρίαν λοιπόν, φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε εμείς εδώ από τις 10 το πρωί που ξεκινήσαμε μέχρι τη 1 προχωράμε με το ευρωσκόπιό μας και με τα υπόλοιπα θέματά μας. Βεβαίως θα δούμε το μενού της ημέρας. Είναι έτοιμο. Μου ζητάνε φαγάκι. Τι να παραγγείλουν σήμερα, λέει. Ρωτάνε κάποιοι. Από το Χαγιάτι, το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό το έχουμε. Το έχουμε, ορίστε παρακαλώ. Τρία λεπτά μόλις πριν δημοσιοποιήθηκε. Και εδώ τα ακούτε πρώτοι. Και κάντε τις παραγγελίες σας. 2552-02-25-25. Τόσο εύκολα ξενιάζουμε καθημερινά από το τι θα φάμε σήμερα. Λάχανο ντολμάδες μπορούμε να φάμε. Γεμιστούς, με κιμά, βελούδινη σάλτσα, αυγολέμονο. Ορίστε, άντε τώρα να τρέχεις να κάνεις τα ψώνια σου, να χάνεις και χρόνο, να μην μπορείς να σου πετύχουν κιόλας καλά-καλά οι λάχανο ντολμάδες έτσι όπως σου πετυχαίνει το Χαγιάτι. Με τίποτα όμως. Βελούδινη σάλτσα, αυγολέμονο φτιάχνεις. Έχει το Χαγιάτι. Λαχανοντολμάδες γεμιστούς λοιπόν με κιμά και βελούδινη σάλτσα αυγολέμονο σήμερα ωραιότατη και μοσχαράκι με μελωμένες μελιτζάνες φούρνου παρακαλώ. Και σουφλέ τορτελίνι με κρέμα σάλτσα τυριών, αλαντικών και μανιταριών. Έχουμε και σνίτσελ φούρνου στο μενού σήμερα με σαλτσούλα ντομάτες και λιωμένα τυριά. Γεμιστά, ντομάτες και πιπεριές με ριζάκι και κιμά ανάμεικτα. Το κοτόπουλο σε τηγανιά. Τηγανιά κρασάτι όμως, με φρέσκα μανιτάρια και πιπεριές σήμερα στο Χαγιάτι μας. Μπιφτέκια γεμιστά. Με τυρί, κρέμα, μοτσαρέλα και γκούντα, αλλά και τα άλλα, τα ζουμερά, τα φρεσκοζυμωμένα μπιφτέκια, τα γεμιστά με φέτα και ντομάτα. Και αυτά εκεί είναι σήμερα. Σταθερά, καθημερινά, στο μενού. Μπριζόλες χοιρινές φούρνου, μουσακά απίθανος, κανελόνια σπεσιαλιτέ από το Χαγιάτι, τα κανελόνια του. Τι ιταλική κουζίνα και πιτσαρίες και άλλαν τι άλλον τώρα. Χαγιάτι, κανελόνια γεμιστά με κοιμά, σάλτσα ντομάτας και τυριά και δεν θέλεις άλλο κανελόνια από πουθενά αλλού πια. Παστίτσιο special με αφράτη σπιτική μπεσαμέλ και αυτό κλασική αξία στο Χαγιάτι μας. Η χοιρινή, η τηγανιά, η μουσταρδάτη επίσης με βαλσάμικο και μανιτάρια και με ριζάκι πάει τέλεια αυτή. Κοτόσουπα. Βέβαια, κοτόσουπα ζεστούτσικη, δυναμωτική με αυγολέμονο ή γιουβαρλάκι αν θέλετε σε σουπίτσα σήμερα. Τραβάει και ο καιρός 1η του Οκτώβρη μια ωραία σουπίτσα. Και φακές σε σούπα αρωματισμένες με δάφνη. Και λαδερό. Μπάμιες ή φασολάκια θέλει σε λαδερό σήμερα. Με φετούλα φρέσκια παραδοσιακή δίπλα και ψωμάκι να βουτάς την ψύχα του και την κόρα του και τι θες. Οχ, και γίγαντες φούρνου με καροτάκι βλέπω και χοιρινό οικοτόπουλο σνίτσελ με κρέμα μανιταριών και ένα σωρό επιλογές και σήμερα το Χαγιάτι είναι πάντα εδώ, είναι πάντα εκεί στην Κωνσταντινούπολη 179 και μας περιμένει με τα καλύτερα. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας με ένα τηλεφώνημα στο 2552-02-25-25. Ωραιότατα, απολαυστικότατα. Ωραία πήγαμε στο μεσημέρι, μπήκαμε στο μεσημέρι. Λοιπόν τώρα για να πάμε και στα υπόλοιπα έχουμε το επίδομα παιδιού Α21 με την έκτακτη πληρωμή να καταβάλλεται στις 9 Οκτωβρίου. Η πλατφόρμα πότε θα ανοίξει? Για να δούμε, σύμφωνα και με το δημοσίευμα στο radioevros.gr, στις 5 Οκτωβρίου, τη Δευτέρα που μας έρχεται, επαναλειτουργεί η ηλεκτρονική εφαρμογή του Α21 για το επίδομα παιδιού. Πολλές πολλοί το περιμένετε, σε πολλές οικογένειες βοηθάει. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για τους πολίτες μέχρι τις 13 Νοεμβρίου, ημέρα Παρασκευή, ώρα 6 το απόγευμα, προκειμένου να υποβληθούν οι νέες αιτήσεις ή να τροποποιηθούν οι ήδη υποβληθήσεις για το 2026. Η έκτακτη καταβολή κρίθηκε αναγκαία μετά το πρόβλημα που παρουσιάστηκε κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Συγκεκριμένα, σε ορισμένες αιτήσεις είχαν συμπεριληφθεί παιδιά για τα οποία δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία αποφύτησης και εγγραφή στην επόμενη τάξη, με αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμη εγκαίρως η απαιτούμενη πληροφόρηση στο πληροφοριακό σύστημα. Το ζήτημα λοιπόν συνδέεται με τεχνικό πρόβλημα της ειδικά ΑΕ, το οποίο επηρέασε τη διαθεσιμότητα των στοιχείων που απαιτούνταν για την εκαθάριση των συγκεκριμένων αιτήσεων. Έτσι, για το λόγο αυτό, ο ΟΠΕΚΑ αποφάσισε να επαναλάβει την εκαθάριση των αιτήσεων που επηρεάστηκαν, να προχωρήσει σε συμπληρωματική πληρωμή στις 9 Οκτωβρίου, με στόχο να καταβληθεί το επίδομα σε όσο το δυνατόν περισσότερους δικαιούχους. Και να αποκαταστήσει και το λάθος που έγινε, δηλαδή, γιατί ήταν θέμα των δικαιούχων, δεν ήταν θέμα των πολιτών. Τεχνικό ήταν το πρόβλημα. Η εξέλιξη λοιπόν αυτή έρχεται στη συνέχεια του από 28 Σεπτεμβρίου δελτίου τύπου του ΟΠΕΚΑ, σύμφωνα με το οποίο στις 30 Σεπτεμβρίου επρόκειτο να καταβληθούν περίπου 71 εκατομμύρια ευρώ σε 422.000 περίπου δικαιούχους του επιδόματος παιδιού. Για να καταλάβετε σε πόσες οικογένειες περιμένουν αυτό το επίδομα, μπας και βουλώσουν καμιά τρύπα κάθε φορά. Με τη νέα διαδικασία εκαθάρισης δίνεται πλέον η δυνατότητα να αξιοποιηθούν και αιτήσεις που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην προηγούμενη πληρωμή εξαιτίας της εκκρεμότητας στα στοιχεία φοίτησης. Επίσης, από τη Δευτέρα που μας έρχεται, 5 Οκτωβρίου, οι πολίτες θα μπορούν να εισέρχονται εκ νέου στην εφαρμογή του Α21 για την υποβολή νέων αιτήσεων ή την τροποποίηση των υφιστάμενων αιτήσεων για το 2026, μια δυνατότητα σχετική που θα παραμείνει διαθέσιμη μέχρι 13 Νοεμβρίου. Και αστυνομικό δελτίο έχουμε. Σύλληψη ημεδαπού με πιστόλι και γεμιστήρα, παρακαλώ, εδώ κοντά μας. Πάμε σε ένα τραγούδι και θα δούμε και το αστυνομικό δελτίο τώρα, σε λίγο.
15: $401. Αγωνία για ηλεκτροσόκ.
0: Διονύσης Σαββόπουλος, Μαρίνα Σάτι, ένα ζεμπέκικο και μικρός κλέφτης μαζί τους.
15: Νεκροζώνταν στο κύτταρο, σκηνές ροκ.
0: Ακούγεται και η Σωτηρία Μπέλου.
15: Φωτογραφία με την Μπέλου.

Αχ, ωραία αυτή η σύμπραξη μέσω της τεχνολογίας με αποφανόντες αλλά και ζώντες καλλιτέχνες. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε με το αστυνομικό δελτίο. Σας έλεγα ότι είχαμε σύλληψη. Χτες το πρωί έγινε αυτή στο Διδημότυχο από τους αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και ξιχνίασης εγκλημάτων Διδημοτήχου ενός ημεδαπού Έλληνα, διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι κρότου και μια γεμιστήρα. Χτες στο Διδημότυχο η σύλληψη λοιπόν το πρωί. Την ίδια ώρα, περίπου, αλλά στην Αλεξανδρούπολη, οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξιχνίας εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν άλλον ημεταπό, Έλληνα, διότι εκκρεμούσε σε βάρος το ένταλμα σύλληψης των ελληνικών δικαστικών αρχών για παραβάσεις της νομοθεσίας περί έξαρτης ιογόνων ουσιών. Και βεβαίως έχουμε συλλήψεις διακινητών, αλλή μόνο που δεν θα είχαμε και σήμερα και αύριο. Και αύριο θα έχουμε, εντάξει. Ωραία, εγώ πήγα στα μέλλοντα. Αλλά είχαμε σήμερα και χθες συλλήψεις. Τα αυριανά θα τα δούμε αύριο. Είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε τώρα. Εντάξει, δεν είμαστε προφήτες, αλλά αυτό λέει πια η εμπειρία. Κάθε μέρα συλλήψεις διακινητών από άκρης άκρης όλο τον Εύρο, σε όλη την υπόλοιπη Θράκη επίσης. Σήμερα και χθες συνελήφθησαν σε περιοχές του Εύρου και της Ροδόπης, λέει η σημερινή ανακοίνωση, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ροδόπης, τέσσερις αλλοδαποί διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Στην πρώτη περίπτωση, χθες το πρωί, σε αγροτική περιοχή του Εύρου, συνελήφθη από αστυνομικούς του Συνεροφύλακες του Σουφλίου συγκεκριμένα, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, ο ένας αλλοδαπός, διότι ως οδηγός γεωταχύ επιβατικού αυτοκινήτου μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα δύο μη νόμιμους μετανάστες και επιπλέον στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκε και ποσό. Αποξηραμένων λοβών υπνοφόρου Μύκονος. Μύκονος με ήττα και ωμέγα. 76,05 γραμμάρια ήταν αυτή η αποξηραμένη λοβή υπνοφόρου Μύκονος που κατήχε ο δράστης, δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό. Κατήχε λοιπόν ο δράστης αυτή την ποσότητα, η οποία και κατασχέθηκε. Μέσα στο αυτοκίνητο βρέθηκε μαζί με τους δύο μη νόμιμους μετανάστες και τον οδηγό τον αλλοδαπό ως διακινητής να συλλαμβάνεται. Στη δεύτερη περίπτωση, χθες το μεσημέρι, στην Εγνατία Οδό Κομωτινής Ξάνθης, οι αστυνομικοί του τμήματος Συνεργειακής Φύλαξης Ιάσμου εδώ συνέλαβαν άλλον έναν αλλοδαπό. Τον εντόπισαν να οδηγεί γεωταχύ επιβατικό αυτοκίνητο, να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας αυτός 7 ανθρώπους. Στην τρίτη περίπτωση, χθες το απόγευμα, πλησίον οικισμού του Εύρου, λέει η ανακοίνωση, δεν προσδιορίζει σε ποιον οικισμό, αλλά από συνοριοφύλακες των Φερών έγινε η σύλληψη, οπότε εκεί στα νότια του νόμου συνελήφθη ένας ακόμη αλλοδαπός, οδηγούσε αυτός γιο ταχυφορτηγό αυτοκίνητο, χωρίς δίπλωμα, στερούμενος άδειας ικανότητας οχήματος οδήγησης, δεν κατάφερε να το φτάσει μέχρι εκεί που ήθελε, να ολοκληρώσει την αποστολή του, μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας σε 7 μη νόμιμους μετανάστες ο συγκεκριμένος, ο οποίος οδηγός διακινητής χαρακτηρίζεται πια. Αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών στην Εθνική Οδό Ορμενίου Αρδανίου. Ανέπτυξε ταχύτητα, συνέχισε την πορεία του. Τελικά το φορτηγάκι ακινητοποιήθηκε και ο δράστης συνελήφθη. Επιπλέον, όπως διαπιστώθηκε από την περαιτέρω έρευνα, ο συλληφτής κατήχε και ένα πλαστό δελτίο ταυτότητας μαζί με όλα τα άλλα και μια πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης επίσης, τα οποία κατασχέθηκαν. Και τέταρτη περίπτωση, σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες που λέγαμε, σε επαρχιακή οδό του Εύρου συνελήφθη από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης ένας αλλοδαπός. Διότι οδηγούσε γεωταχύ επιβατικό αυτοκίνητο και αυτός μετέφερε στην ενδοχώρα τρεις μη νόμιμους μετανάστες. Κατά την ακινητοποίηση του οχήματος μεταφοράς μη νόμιμων μεταναστών, μάλιστα επιχείρησε να διαφύγει πεζός σε θαμνώδη περιοχή, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει. Κατασχέθηκαν.

Εν τω μεταξύ, χρωστάω κάτι από πριν. Τώρα, λίγο πριν φτάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 12.30, λέγαμε για το Δημοτικό Συμβούλιο που συνεδρίασε χθες το Δημότυχο και τα ευτράπελα που έγιναν εκεί. Με το ξεκίνημα της εκπομπής, κάναμε κάποιες πρώτες αναφορές σχετικά και είπαμε θα τα πούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια. Περάσανε πολλά από τις 10 που ξεκινήσαμε, φτάσαμε το 12.30 σχεδόν και προέκυψαν και διάφορα. Ίσως είναι η ώρα τώρα για έναν μικρό σχολιασμό, γιατί τι να πρωτοπεί κανείς τώρα για όλο αυτό που είδαμε, παρακολουθήσαμε και ντραπήκαμε για αυτό που βλέπαμε χθες στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτήχου, φίλες και φίλοι. Ειδικά οι φίλοι και οι φίλες μας ακούτε εκεί στο Δημότυχο, ξέρετε, καταλαβαίνετε γιατί πράγμα μιλάω. Παρεκτράπησαν πάρα πολύ, όμως φτάσανε σε οριακές αντιπαραθέσεις, σε οριακούς καυγάδες κάποια στιγμή. Όσοι ανεπλάκησαν σε αυτούς χτες στο Δημότυχο, και μιλάω αρχικά για την πρώτη ένταση που δημιουργήθηκε μεταξύ όλων για το αν θα μιλήσει ή όχι ο κ. Στοκαμάνης, αν θα θέσει 3 ερωτήματα εκτός σημερινής διάταξης ως δημοτικός έλεγχος και αν θα πρέπει μετά να γίνει για ένας γύρος συζητήσεων γύρω από αυτά τα 3 ερωτήματα. Επειδή η αντιπολίτευση έχει αποφασίσει να μην πηγαίνει στις ειδικές συνεδριάσεις λογοδοσίας, θέλει να κάνει δημοτικό έλεγχο στη συνεδριάση Δημοτικού Συμβουλίου, κάτι που δεν προβλέπεται. Παρότι με την ανοχή τόσον καιρό ξέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δημοτήχου συμβαίνει αυτό, με την ανοχή του Προεδρίου, αλλά αυτή τη φορά μάλλον θα τραβούσε περισσότερο, αν και δόθηκε ο λόγος από τον κύριο Τσατσάνα, τον πρόεδρο, στον κύριο Τοκαμάνη, μετά με τις εντάσεις που δημιουργήθηκαν, τις αντιπαραθέσεις, τους καυγάδες για το ένα και το άλλο. Διακόπη συνεδρίαση για 5 λεπτά να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Τελικά διεκδικούσε, συνέχισε να διεκδικεί ο κύριο Τοκαμάνη να μιλήσει. Αλλά θα τραβούσε άλλο ένα δημοτικό συμβούλιο, θα δημιουργείται με αυτό, αν ξεκινούσαν να μιλάνε για 3 ερωτήσεις που θα έθετε ο κ. Στοκαμάνης και μετά θα έπρεπε να διεξηγηθούν, να πάρουν δευτερολογίες, πρωτολογίες, ιστορίες, τριτολογίες. Ένα μπάχαλο. Σε μη προβλεπόμενη διαδικασία δηλαδή. Υπήρχε μια επιμονή, παραβλέποντας κανόνες και νόμους, από ανθρώπους οι οποίοι έχουν υπηρετήσει στην αυτοδιοίκηση, και ήταν λίγο ακατανόητο αυτό, πώς

0: επέμεναν να κάνουν κάτι το οποίο δεν προβλέπεται από πουθενά, και ενώ ο πρόεδρος προσπαθούσε να κατευνάσει τα πνεύματα και να πει πάμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης για να τελειώσουμε ποτέ από αυτή τη διαδικασία. Ήταν πολύ έντονη η στιγμή, διότι ενεπλάκησαν οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι για άλλα θέματα, φωνάζοντας για το αν θα δοθεί ή δεν θα δοθεί ο λόγος στον κύριο Τοκαμάνη. Σε δεύτερο πλάνο πέρασε τελικά αυτό. Επί προσωπικού αρχίσανε μετά διάφορα. Η πρώτη ένταση ήταν αυτή, στο ξεκίνημα με το καλησπέρα σας. Η δεύτερη μεγάλη ένταση πλέον έγινε προσωπική. Εδώ μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο προσωπικό πρόβλημα που έχει προκύψει και το καταλαβαίνουμε όλοι, μεταξύ της πρώην αντιδημάρχου και στενής συνεργάτητας του δημάρχου, της κυρίας. Θα το πω σωστά τώρα το όνομα, τεπώνυμα, μην έχουμε παρεξηγήσεις. Της κυρίας Στέλλας Θεοδοσίου Ζυγογιάννη, γιατί έχει όλο αυτό το πλήρες όνομα και δεν είναι ούτε σκέτο Ζυγογιάννη, ούτε σκέτο Θεοδοσίου. Αν και η μία πλευρά την έλεγε χθες Ζυγογιάννη και επέμενε και διαμαρτυρόταν συνεχώς η κυρία Θεοδοσίου Ζυγογιάννη Στέλλα. Όταν την έλεγαν σκέτο Ζυγογιάννη, εκείνη ήθελε να τη λένε μόνο κυρία Θεοδοσίου. Όταν ο δήμαρχος την είπε κάποια στιγμή κυρία Ζυγογιάννη, εκεί πια. Παρακαλώ κυρία Θεοδοσίου, θα με λέτε. Θα σας λέω κυρία Θεοδοσίου όταν θα γίνετε κυρία Θεοδοσίου. Δεν θα με πεις εμένα ότι δεν είμαι κυρία, γίνεσαι πρώτα άντρας. Και άρχισαν τότε έναν έντονο καυγά μεταξύ τους, οι δύο πλευρές, οι δύο συγκεκριμένοι άνθρωποι δηλαδή, όχι δύο πλευρές, γιατί εκεί πια φαίνεται ότι το καζάνι βράζει και βράζει πολύ έντονα το νερό. Έχει φτάσει σε υψηλές θερμοκρασίες πια βρασμού μεταξύ της κυρίας Ζυγογιάννη Θεοδοσίου Στέλλας και Ρομίλου Χατζηγιάννογλου. Τα πω όλα τα ονόματα, μήπως. Πάντως ο κύριος Χατζηγιάννογλου, δεν ξέρω αν το είπε με ειρωνικό τρόπο, αν είναι κυρία ή όχι, αν θα πρέπει να γίνει κυρία, αλλά αυτό που ανέφερε, έτσι όπως το ακούσαμε τουλάχιστον όλοι, ήταν ότι γίνεται πρώτα κυρία Θεοδοσίου, εννοώντας πιθανόν όχι μόνο Θεοδοσίου, αλλά αφού είστε και Ζυγογιάννη μαζί, και μετά θα σας λέω μόνο έτσι αν θέλετε. Εκείνη όμως το πήρε στραβά τελείως, γιατί μπορεί έτσι να το υπενόησε και ο δήμαρχος, δεν ξέρουμε, ότι δεν είναι κυρία. Και μετά άρχισε μια επιπροσωπικού επίθεση. Έγινε ένας καυγάς, άλλο ένα πεντάλεπτο διαλυματάκι εκεί πέρα για να ηρεμήσουν λίγο τα πνεύματα. Αυτά θα έχουμε όσο πλησιάζουμε μάλλον προς το 2028, όπως φαίνεται. Γιατί πλέον άρχισαν οι προσωπικές διαμάχες. Πολύ πιο έντονες στο διδημότυχο. Και το θέμα πήγε σε δεύτερη μοίρα μετά, που ήταν αν θα κλείσει ή όχι ο παιδικό βρεφονιπιακό σταθμό, ο παιδικό σταθμό στους Μεταξάδες ή ο άλλος μέσα στο διδημότυχο. Αυτά ήταν τα κυρίως θέματα που προκάλεσαν τις εντάσεις στην ουσία, για το αν η εισήγηση ήταν σωστή ή δεν ήταν, αν σκοπίμως παρέλειπε ο εισηγητής, ο αντιδήμαρχος, κάποια θέματα τεχνικής φύσεως από πράγματα που δεν πρόλαβε η Δημαρχία, η Δημοτική Αρχή να κάνει, η Τεχνική Υπηρεσία, ή αν οφείλεται ξεκάθαρα στην μείωση παιδιών για να κλείσουν αυτοί οι παιδικοί σταθμοί. Εκεί ξεκίνησε στην ουσία το θέμα να συζητιέται, αλλά χάθηκε στην πορεία σε αυτές τις προσωπικές αντιπαραθέσεις. Αυτό που επίσης κρατάμε από τη χθεσινή συνεδρίαση για να προχωρήσουμε είναι και πλέον η οριακή πλειοψηφία της Δημοτικής Αρχής. Παρότι έχει 14-10, αν δεν κάνω λάθος, μαζί με την κυρία Θεοδοσίου, Θεοδοσίου Ζυγογιάννη, η οποία είναι ανεξάρτητη πλέον, έχει χάσει μία ψήφο ακόμα. Δεν έχει χάσει την δεδηλωμένη όμως με τίποτα το Δημοτικό Συμβούλιο, η Δημοτική Αρχή στο Δημότυχο. Έχει αρκετές παραπάνω ψήφους για να περνάει τα θέματά της. Όταν όμως έχει απουσίες, όπως προφανώς είχε χτες, ή όταν κάποιοι έχουν μια πιο προσωπική άποψη απέναντι στα πράγματα, οι εισηγήσεις του Δημάρχου δεν εισακούγονται. Δεν περνάνε. Χτες είχαμε δύο τέτοιες περιπτώσεις να καταγράφουμε στην ιστορία του Δημοτικού Συμβουλίου Δημοτήχου. Μία με την παραχώρηση της πινακοθήκης Ναλμπάντη, του χώρου δηλαδή, σε δύο συλλόγους, στους Καστροπολίτες και στο Σύλλογο Το Κάστρο, που τελικά πέρασε κατά πλειοψηφία η παραχώρηση, παρότι η εισήγηση ήταν αρνητική του Δημάρχου, του κ. Χατζηγιάννογλου, και έλεγε και επέμενε πως δεν πρέπει να παραχωρηθεί. Και η άλλη είχε να κάνει με τον σταθμό, τον βρεφονηπιακό, τον παιδικό σταθμό στους Μεταξάδες, που επίσης πέρασε η άποψη της πλειοψηφίας. Όχι της πλειοψηφίας, όπως μετά προέκυψε από την ψηφοφορία, και όχι της Δημοτικής Αρχής. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν για το Δημότυχο. Θα δούμε και τι πιθανές εξελίξεις θα έχει στον απόϊχο αυτής της συνεδρίας τη σημερινή μέρα, αλλά και επόμενες. Αν θα υπάρξει συνέχεια, θα τη δώσουν τη συνέχεια κάποιοι. Από εκεί και μετά προχωράμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να συνεχίσουμε και εμείς με τα δικά μας εδώ, φίλες και φίλοι, στο Ευρωσκόπιό μας, το επόμενο ημίωρο που θα ακολουθήσει. Μέχρι τη μία, όπως κάθε μέρα, εδώ συνεχίζουμε διαφημίσεις και προχωράμε.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Radio Evro.
1: Radio Evro.
3: Θέλεις οικονομία.
1: Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.

0: Prices Kenderlis. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
3: Ράδιο Εύρος.
4: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
5: Χορηγός εκπομπής, το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Με παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienne.gr.
6: Χορηγός εκπομπής, Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
4: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίτης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτική μίσθωση ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίτης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
6: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
7: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
8: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
4: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
1: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο.
4: Με τον Νίκο Πατούνα.
9: Και έτσι συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Θα ξαναπάμε στη Σαμοθράκη. Σήμερα η Σαμοθράκη έχει την τιμητική της με πολλά θέματα να μας απασχολούν αυτή τη μέρα για το νησί μας. Έχουμε την έναρξη αρχικά λειτουργίας του ιατρείου Σακχαρόδους Διαβήτη εκεί στο κέντρο υγείας του. Καλά, στο σουφλί είναι αυτό, γιατί πήγα Σαμοθράκη εγώ με αυτό. Σαμοθράκη θα πάω με την παρέμβαση του κυρίου Δημοσχάκη για την αναδιάρθρωση ως προς τη χορήγηση της προβλεπόμενης οικονομικής ενίσχυσης του ιατρικού προσωπικού της Σαμοθράκης που κατέθεσε ο βουλευτής Εύρου. Και μετά θα πάμε στη λειτουργία του ιατρείου Σακχαρόδους Διαβήτη, το οποίο ξεκίνησε στο σουφλί όμως. Επαναλαμβάνω για να το διορθώσω σωστά και να κάνουμε ότι δεν ακούσαμε αυτό που είπα νωρίτερα. Πάμε σε Σαμοθράκη λοιπόν. Ο βουλευτής Εύρου, ο κύριος Δημοσχάκης, προέβησε κοινοβουλευτική παρέμβαση, διαβιβάζοντας προς το Υπουργείο Υγείας την επιστολή του επιστημονικά υπεύθυνου του Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης, στο οποίο στην οποία επιστολή του υπεύθυνου του Κέντρου Υγείας Αμοθράκης βρίσκεται η προβλεπόμενη οικονομική ενίσχυση, όπως αυτή έχει διασφαλιστεί κατόπιν δωρεάς του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Τέλειος Χατζηιωάννου, στηρίζοντας τις μονάδες υγείας μικρών ασιωτικών περιοχών, μεταξύ αυτών και της Αμοθράκης. Όμως, όπως επισημαίνει ο διευθυντής τρόπον την να είναι ο επιστημονικά υπεύθυνος του Κέντρου Υγείας Αμοθράκης, η προβλεπόμενη οικονομική ενίσχυση των υπηρετούντων ιατρών στο νησί θα πρέπει να καταβάλλεται με ενιαίο τρόπο σε όλο το ιατρικό προσωπικό, καθώς από κοινού ασκούν τα επαγγελματικά τους καθήκοντα εις όφελος των κατοίκων της περιοχής. Αυτό το αίτημα, αυτή την επιστολή διαβιβάζει ο βουλευτής, ο κ. Δημοσχάκης, προς το Υπουργείο Υγείας, ζητώντας να διευθετήσει το θέμα. Και μας ενημερώνει σχετικά ότι ο βουλευτής Εύρου Αναστάσιος Δημοσχάκης καταθέτει στο Προεδρείο της Βουλής κοινοβουλευτική αναφορά, διαβιβάζοντας στο Υπουργείο Υγείας την επιστολή που υπογράφει ο επιστημονικά υπεύθυνος του Κέντρου Υγείας Αμοθράκης και, όπως επισημαίνεται σε αυτή, η δωρεά του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Τέλειος Χατζηιωάννου, με την οποία διατίθενται 10 εκατομμύρια ευρώ σε ορίζοντα 7 ετών για την ενίσχυση της παραμονής 80 ιατρών σε 47 μικρά νησιά της χώρας με τις μικρότερες μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μεταξύ αυτών και στη Σαμοθράκη, ήταν ιδιαίτερα σημαντική για τη θωράκιση της δημόσιας υγείας. Ωραίος ο πρόλογος, ευλογούμε τα γένια μας, μια χαρά τα πήγαμε, πολύ καλά μέχρι εδώ. Πάμε παρακάτω. Στη Σαμοθράκη, το τοπικό κέντρο υγείας βρίσκεται σε ενιαίο χώρο και συλλειτουργεί ως ενιαίος οργανισμός με το περιφερειακό ιατρείο Καμαριώτισσας. Ναι, γιατί δεν έχουμε κτίριο ακόμα και είναι υποδιαμόρφωση. Επιτέλους, κάποια στιγμή να τελειώσει και αυτό το κέντρο υγείας στη Σαμοθράκη. Εκεί λοιπόν που συλλειτουργεί με το περιφερειακό ιατρείο Καμαριώτισσας, υπηρετούν τρεις ιατροί ειδικότητας γενικής οικογενειακής ιατρικής και τρεις ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, οι οποίοι καλύπτουν από κοινού, οι αγροτικοί γιατροί που λέγαμε, οι οποίοι καλύπτουν από κοινού τις αυξημένες ανάγκες της μονάδας υγείας. Ωστόσο, η προβλεπόμενη οικονομική στήριξη των ιατρών των ακριτικών περιοχών αφορά αποκλειστικά έναν ιατρό, ο οποίος υπηρετεί σε περιφερειακό ιατρείο, στο περιφερειακό ιατρείο Καμαριώτισσα στην προκειμένη. Αποτέλεσμα όμως αυτού είναι να εντοπίζεται μια άνηση μεταχείριση μεταξύ του ιατρικού προσωπικού, το οποίο εν συνόλο καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και επαγγελματισμό να επιτελεί τα ιατρικά του καθήκοντα εις όφελος των κατοίκων της περιοχής. Άρα, η πρώτη παράγραφος πάει στράφη. Δεν ισχύει όλο αυτό ότι πολύ καλά θωρακίστηκε η δημόσια υγεία και είναι πολύ ιδιαίτερο σημαντική αυτή η ενίσχυση της παραμονής των γιατρών στα μικρά νησιά με την επιχορήγηση, αυτή την επιδότηση που δίνεται, μπλα μπλα μπλα, εφόσον δίνεται αδίκως τελικά. Ανισόρροπα μάλλον στους γιατρούς, αδικώντας κάποιους άλλους που επίσης υπηρετούν στο ίδιο νησί, προσφέροντας τις ίδιες υπηρεσίες. Εκεί καταλήγουμε με την επιστολή που στέλνει ο επιστημονικά υπεύθυνος του Κέντρου Υγείας Αμοθράκης και ζητά ίση μεταχείριση σε όλους τους γιατρούς, εφόσον παράγουν το ίδιο έργο, έχουν την ίδια αποστολή και υπηρετούν στο ίδιο λειτουργήμα, στον ίδιο χώρο. Και πάμε τώρα στο Κέντρο Υγείας Σουφλίου, από το Κέντρο Υγείας Αμοθράκης, εκεί που ξεκινάει η λειτουργία του ιατρείου Σακχαρόδους Διαβήτη. Δεν ξεκινά την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στην ουσία. Την άλλη Παρασκευή. Το Κέντρο Υγείας Σουφλίου μας ενημερώνει τους πολίτες ότι αυτόν τον μήνα θα λειτουργεί το ιατρείο Σακχαρόδους Διαβήτη. Ιατρείο Σακχαρόδη Διαβήτη, στην απολύτως δημοτική πια το αναφέρει και η ανακοίνωση, γι' αυτό και καμιά φορά γίνεται μια. Εντάξει, λίγο. Μας κάνουν και παρατηρήσεις για, για τη λαθασμένη χρήση του όρου. Είναι ο Σακχαρόδης Διαβήτης, του Σακχαρόδη Διαβήτη στη δημοτική, του Σακχαρόδους Διαβήτη όπως τον ξέρουμε οι παλαιότεροι και έτσι συνεχίζουμε να τον λέμε. Λοιπόν, η λειτουργία του ιατρείου για το μήνα Οκτώβριο, αυτή είναι η ουσία, αυτό έχει σημασία. Θα πραγματοποιηθεί τις εξής ημερομηνίες, λέει η ανακοίνωση από το Κέντρο Υγείας Σουφλίου. Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου. Άρα, μην φανταστείτε καμιά λειτουργία διαρκείας. Είναι τρεις Παρασκευές μέσα στον Οκτώβρη που θα λειτουργεί αυτό το ιατρείο Σακχαρόδους Διαβήτη. Εκεί θα βρίσκεται ο υπεύθυνος ιατρός, ο παθολόγος κ. Μπογλού. Δεν είναι Μπογλού. Μπογλού αναφέρει, Μπογλού Ηλίας, επιμελητής Β. Το ιατρείο έχει ως στόχο την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση, την παρακολούθηση των ασθενών με σακχαρόδη διαβήτη, καθώς και την παροχή ενημέρωσης και συμβουλευτικής για τη σωστή διαχείριση της νόσου. Για πληροφορίες και προγραμματισμό, για τα ραντεβού δηλαδή, γιατί με ραντεβού πρέπει να το προγραμματίσετε να επισκεφτείτε το ιατρείο, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Κέντρο Υγείας Σουφλίου στο 2554-3511. 2554-35-0011, να το πω και έτσι.

Από τα πιο όμορφα τραγούδια της Ματούλας Ζαμάνη, το πριν που ακούσαμε πριν. Και έχουμε 13 λεπτά μπροστά μας ακόμη για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα μετά. Έλεγα και νωρίτερα για τον Χρήστο Γερακόπουλο και τον Όμιλο Ενεργών Πολιτών μαζί για έναν δήμο, για έναν καλύτερο δήμο στην Αλεξανδρούπολη. Είναι ο όμιλος που δημιουργήθηκε τώρα εν ώψη των εκλογών των αυτοδιοικητικών του 28 στην Αλεξανδρούπολη, με επικεφαλή στον ανεξάρτητο πια δημοτικό σύμβουλο, τον κύριο Γερακόπουλο, ο οποίος παίρνει τώρα, αναλαμβάνει δράση και πρωτοβουλίες και προς τα μέσα, στέλνοντας δελτία τύπου, παρεμβαίνοντας στα κοινά με τις απόψεις του για διάφορα θέματα του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως αυτή η ανακοίνωση που λάβαμε πριν από λίγα λεπτά και έχει τίτλο «Νέα στροφή Εγνατία, μια παγκόσμια πρωτοτυπία». Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης λέει πρωτοτυπεί σε ένα από τα σημαντικότερα και πλέον εμβληματικά σημεία της πόλης, στο πλαίσιο των έργων ανάπλασης του παραλιακού μετόπου, εκεί που σχεδιάστηκε και κατασκευάζεται η νέα στροφή Εγνατία, με στόχο, όπως έχει με στόχο, όπως έχει παρουσιαστεί, να διαμορφωθεί ως ένα υπαίθριο καθιστικό θέασης. Το ερώτημα όμως είναι, γιατί για ένα τόσο σημαντικό τοπόσημο της πόλης δεν προηγήθηκε ένας ανοιχτός αρχιτεκτονικός διαγωνισμός? Γιατί ένας αρχιτεκτονικός διαγωνισμός θα έδινε, σύμφωνα με τον υπογράφοντα την ανακοίνωση, τη δυνατότητα σε οργανωμένα και εξειδικευμένα αρχιτεκτονικά γραφεία να καταθέσουν διαφορετικές προτάσεις και στην πόλη να επιλέξει μέσα από, από μια διαφανή διαδικασία. Καλά, θα το συζητούσατε ακόμα και θα βγάζατε συμπέρασμα. Εντάξει, ωραία να γίνονται διαγωνισμοί αρχιτεκτονικοί για κάθε περίπτωση ή για κάποιες πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις θα ήταν ωφέλιμοι. Ο καθένας με την άποψή του. Και να δούμε πόσο θα τραβούσε αυτή η διάφανη διαδικασία για να επιλεγεί η καλύτερη άποψη τελικά για το πώς θα θέλαμε να είναι αυτή η στροφή Εγνατία που θα αγναντεύει το Θρακικό Πέλαγος, έτσι όπως τώρα έχει ξεκινήσει και σχηματίζεται σιγά σιγά αυτό το υπαίθριο καθιστικό θέασης. Καταγγέλει λοιπόν ο επικεφαλής του ομίλου αυτού, ο Χρήστος Γερακόπουλος. Τώρα, όταν μιλάμε για όμιλο, ίσως και να μην είναι και ο δόκιμος όρος που χρησιμοποιείται πια, όμιλος ενεργών πολιτών, σημαίνει ότι συγκεντρώνει πολλές ομάδες διάφορες και τις κάνει έναν ολόκληρο όμιλο πια. Τώρα, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε λοιπόν πριν από λίγο ο επικεφαλής του ομίλου, λέει πως αντί του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, η μελέτη ανατέθηκε σε τεχνικό γραφείο με έδρα την πόλη, μια πόλη της Πελοποννήσου, μέσω του αναπτυξιακού οργανισμού του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Και εδώ προκύπτουν ακόμα περισσότερα ερωτήματα. Σε μια παραλιακή πόλη, όπου η θάλασσα αποτελεί το σημαντικότερο φυσικό πλεονέκτημα, θα περίμενε κανείς μια ανάπλαση να αξιοποιηθεί και να διευρύνει το δημόσιο χώρο προς αυτήν την κατεύθυνση. Εξηγεί με επιχειρήματα τη θέση της η ομάδα αυτή των πολιτών της Αλεξανδρούπολης που συστήνουν τον όμιλο για ένα καλύτερο Δήμο. Και θέτει και μερικά εύλογα, όπως τα χαρακτηρίζει, ερωτήματα: πού είναι το πράσινο, πώς αντιμετωπίζει η έκθεση στους νότιους ανέμους, πώς προστατεύεται ο χώρος από το χειμέριο κύμα, γιατί επιλέχθηκε συγκεκριμένη χωροθέτηση, γιατί δεν εξετάστηκε η δυνατότητα επέκταση του χώρου προς τη θάλασσα, ποια ήταν η συμμετοχή των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης στη συγκεκριμένη ανάπλαση. Μάλλον θα τα θέσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ερωτήματα αυτά ο κ. Γερακόπουλος για να πάρει απαντήσεις. Πάμε σε άλλο θέμα, πάλι στην Αλεξανδρούπολη. Θα γίνει όμως μια μεγάλη συνεδρίαση εκεί. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, λέει η ανακοίνωση, θα συνεδριάσει η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών. Στην ουσία, στην Αλεξανδρούπολη όμως θα γίνει συνεδρίαση. Θα μετέχουν αντιπρόσωποι από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον ερχόμενο Ιούνιο, από τώρα, προγραμματίζεται αυτή πολύ σημαντική δράση, η συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών. Λίγες μόνο ημέρες πριν την έναρξη της ελληνικής προεδρίας θα γίνει αυτή η συνεδρία στον Ιούνιο. Σημειώνεται ότι η πρόεδρος της Επιτροπής είναι το μέλος της εθνικής μας αντιπροσωπείας, ο κ. Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος υποστήριξε την πρόταση. Και ο τίτλος και βασικό θέμα των εργασιών της Επιτροπής επιγράφεται ως εξής: «Η κυκλική οικονομία ως μοχλός ανάπτυξης για την αειφορία, την ευημερία, τη συνοχή και την ανθεκτικότητα». Τι ωραίες λέξεις, μία και μία όλες. Λοιπόν, ανάπτυξη, αειφορία, ευημερία και συνοχή. Α, και ανθεκτικότητα. 5 οι λέξεις για τις παραμεθόριες περιφέρειες της Ευρώπης. Αυτή η κυκλική οικονομία είναι ο μοχλός για όλα αυτά, σύμφωνα με τον τίτλο του συνεδρίου των εργασιών της Επιτροπής, που θα συνεδριάσει στην Αλεξανδρούπολη τον Ιούνιο. Εισηγητής προς την Επιτροπή για τη λήψη της σχετικής απόφασης ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, ο κ. Μαρκόπουλος, ο οποίος είναι μέλος της Επιτροπής. Πρότεινε να γίνει στην Αλεξανδρούπολη λοιπόν η συνεδρίαση και το αποδέχτηκε η Επιτροπή.
Έχουμε και τη δήλωση του κ. Τοψίδη ότι εκφράζει την ικανοποίησή του, λέει, για την απόφαση αυτή. Με χαρά θα υποδεχτούμε την συνεδρίαση στην περιφέρειά μας. Ευχαριστώ τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Μπακογιάννη, όλα τα μέλη της. Θέλω να προσθέσω πως πέρα από τη σπουδαιότητα της ίδιας στη συνεδρία στην Ελλάδα και στην περιφέρειά μας, ιδιαίτερη σπουδαιότητα έχουν και τα θέματα αυτά καθ' αυτά που θα συζητηθούν. Σε μια ολιστική προσέγγιση, η πρωτοβουλία αυτή συνδυάζεται με τη συνολική προσπάθεια της διοίκησής μας, ώστε να είμαστε εξωστρεφείς και ισχυρά παρόντες στις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Σας υπενθυμίζω, λέει ο κύριος Τοψίδη, στην επικείμενη εκδήλωσή μας στις Βρυξέλλες στις 14 Οκτωβρίου. Ναι, σε δύο εβδομάδες έχουμε λεπτομέρειες για αυτή την εκδήλωση που επίκειται στις Βρυξέλλες. Εκεί θα οργανωθεί στο πλαίσιο της εβδομάδας των Ευρωπαϊκών Περιφερειών και στη διαρκή λειτουργία του γραφείου εκεί της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο ανακαινίστηκε και θα εγκαινιαστεί κιόλας με την ευκαιρία στις 13 Οκτωβρίου. Λοιπόν, αυτά επί του συγκεκριμένου, όταν πλησιάζει ο καιρός και για την επίσκεψη στις Βρυξέλλες περιφερειάς μας σε λίγες μέρες. Θα σταθούμε περισσότερο σε αυτό, αλλά και τον Ιούνιο ειδικότερα με το συνέδριο το συγκεκριμένο. Τώρα πάμε σε κάτι τελείως διαφορετικό πριν κλείσουμε. Πάμε κινηματογράφο. Επιτέλους πάμε. Η αναμονή τελείωσε. Πρεμιέρα σήμερα για τη νέα σεζόν στη Νέα Ορεστιάδα στο Σινέ Διόνυσος. Ανοίγει ξανά η μεγάλη οθόνη τα φώτα της, τις προβολές της μηχανές της, τις μηχανές προβολής της. Και περιμένει το σινεφίλ κοινό, το κινηματογραφόφιλο κοινό της περιοχής να παρακολουθήσει την ταινία, την πολύ συζητημένη ταινία Οδύσσια, από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Τέσσερις προβολές στις 9 το βράδυ, σήμερα Πέμπτη, αύριο Παρασκευή, μεθαύριο Σάββατο και μετά την Κυριακή στις 9 το βράδυ. Λοιπόν, τέσσερις προβολές για την ταινία που συζητιέται ακόμα. Η επική περιπέτεια του Christopher Nolan έρχεται στο Σινέ Διόνυσο στη Νέα Ορεστιάδα σε τέσσερις προβολές από απόψε, πρεμιέρα σήμερα. Αύριο πρεμιέρα και για τις παιδικές ταινίες της νέας σεζόν με τα πολύ αναμενόμενα και πολύ αγαπημένα Minions. Η ταινία Minions και Τέρατα, η νέα ταινία με τους αγαπημένους Minions που επιστρέφουν σε μια ξεκαρδιστική περιπέτεια για όλη την οικογένεια. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 18:30 προγραμματισμένες οι ταινίες για την παιδική αυτή ταινία, μεταγλωτισμένη στα ελληνικά και για μικρότερους θεατές. Νέα σεζόν λοιπόν, νέες ταινίες, ίδια αγάπη για το σινεμά. Πάμε όλοι Σινέ Διόνυσο στη Νέα Ορεστιάδα από απόψε το βράδυ στο πρώτο μας κινηματογραφικό ραντεβού για τη νέα σεζόν με αυτές τις δύο διαφορετικές επιλογές. Οδύσσια τα βράδια, Minions και Τέρατα τα απογεύματα. Ηλεκτρονικά τα εισιτήριά σας από το gocinema.gr μπορείτε να τα αγοράζετε. Και από το ταμείο βεβαίως εκείνη την ώρα εννοείται. Ένα πολύ όμορφο τραγούδι καιρό έχουμε να τα ακούσουμε από τους 1550, αυτή η διασκευή μοναδική του 2014. Θεός αν είναι live.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε και σήμερα, φίλες και φίλοι. 1,5 λεπτά και πριν τη μία αυτή τη στιγμή η ώρα, σας αποχαιρετούμε. Για να σας ξανασυναντήσουμε αύριο στις 10. Να ξανασυναντηθούμε αύριο στις 10, όπως κάθε μέρα 10 με 1, εδώ στο ευρωσκόπιό μας. Να θυμίσω ότι ακολουθεί στις 2 το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γιαλαδαράκη. Να θυμίσω ότι και στις 5.30 το απόγευμα επίσης. Αλλά και κάθε μία ώρα από τις 3 μέχρι τις 8 οι ειδήσεις σε τίτλο στο πρόγραμμά μας το ραδιοφωνικό. Και 8 με 10 εύχομαι μουσικοδρόμιο. Μουσική ενημέρωση από το Χάρη Καταρίδη το βράδυ. Και αύριο το πρωί στις 7 ξεκινάμε πάντα με πρωινή περιπολία 7 με 10 Γιάννης Βαλικούδης, Χάρης Καταρίδης στην πρώτη ενημέρωση της ημέρας. Και στις 10 το ευρωσκόπιο τίθεται ξανά σε λειτουργία για να ευρωσκοπεύσει με τον ευρωφακό του σε όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Ευρώ και τη ζωή μας γενικότερα. Ευχαριστούμε που συμβάλλουν σε όλο αυτό οι καλοί μας φίλοι, συνεργάτες της εκπομπής, το Λαχταριστό Χαγιάτη, τα Κουφώματα Καραφιλίδης, η Εταιρεία Μεταφορών Μετακομίσεων Δημοτίκαλης, τα Ποδήλατα και Όργανα Γυμναστικής Κεραμιτσής, το Εξειδικευμένο Κέντρο Ποδολογίας και Ονειχοπλαστικής Top Charm, το Παραδοσιακό Κρεοπωλείο της Πόλης της Νέας Οριστιάδας του Κώστα Αποστολίδη, τα Ορθοπαιδικά Δοβρίδης που φροντίζουν για όλους και πλέον στην παρέα μας και το Ιστορικό Ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Οριστιάδα με παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Τους ευχαριστούμε όλους. Πάνω από όλους, ευχαριστούμε εσάς για την εμπιστοσύνη. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια στην ημέρα σας, ό,τι κάνετε, καλή συνέχεια στο μήνα μας. Με υγεία πάνω απ' όλα, ευχόμαστε πραγματικά να πάνε όλα καλύτερα. Γεια χαρά!
1: Ραδιο Εύρος. Η ώρα είναι μία. Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευρωσκόπιο, με τον Νίκο Παντούνα. 3 ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. Χορηγός εκπομπής, το Ιστορικό Ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Με παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienne.gr.
2: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
2: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
3: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
4: Κάνε like στη
1: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
4: Radio Evros.
1: Radio Evros.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεύθη Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
9: Ένα στην υγειά του φατάρου.
10: Ένα για το πτυχίο σου.
9: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
10: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
11: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
12: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
13: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
14: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
15: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στον Καραλελέκη, Αλεξανδρούπολη, εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
16: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693-7-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγραντ.
17: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
18: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
17: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
18: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
17: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
18: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσω.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

Όταν η ένταση της ημέρας πέφτει, η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3. Ράδιο Εύρος.

0: like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
3: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
5: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
5: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
6: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
7: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
8: Ράδιο Εύρος.
0: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

0: και τα τσιγάρα μου.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.

0: Ζυζανιοκτώνο Κονστέλεφ για το καλό ξεκίνημα του συνταριού σας. Μείγμα δύο δραστικών ουσιών για ευρύ φάσμα ζυζανίων και μεγάλη διάρκεια δράσης. Καταπολεμά τα κυριότερα ζυζάνια από τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας. Κονστέλεφ από την Ανταμά Ελλάς, στον αστερισμό της προφυτρωτικής ζυζανιοκτονίας. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Ράδιο Εύρος. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
1: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
2: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα συνεδριάσει η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας, η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από ομόφωνη απόφαση των μελών της, όπως γνωστοποίησε η διοίκηση της περιφέρειας. Η συνεδρίαση, στην οποία θα μετέχουν αντιπρόσωποι από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη τον ερχόμενο Ιούνιο, λίγες μόνο μέρες πριν την έναρξη της ελληνικής προεδρίας. Σημειώνεται ότι πρόεδρος της Επιτροπής ΕΝΒΕ είναι το μέλος της εθνικής μας αντιπροσωπείας Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος υποστήριξε την πρόταση. Ο τίτλος και βασικό θέμα των εργασιών της Επιτροπής επιγράφεται «Η κυκλική οικονομία ως μοχλός ανάπτυξης για την αειφορία, την ευημερία, τη συνοχή και την ανθεκτικότητα στις παραμεθόριες περιφέρειες της Ευρώπης». Η συγκητής προς την Επιτροπή για τη λήψη της σχετικής απόφασης ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, Θεόδωρος Μαρκόπουλος, ο οποίος είναι μέλος της Επιτροπής. Στην εισήγηση περιεγράφησαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιφέρειάς μας, τα οποία εμπίπτουν στο αντικείμενο της Επιτροπής, ενώ έγινε αναφορά στην επιλογή της διοίκησης της περιφέρειας να έχει επιλέξει την κυκλική οικονομία ως μία εκ των αναπτυξιακών προτεραιότητων της στο πλαίσιο της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης. Ενώ αναφορά έγινε από τον εισηγητή και στις πρωτοβουλίες τις οποίες έχει αναπτύξει στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προβάλλοντας ως παραδείγματα την πρωτοβουλία για τις περιφέρειες των Ανατολικών Συνόρων, καθώς και την αντίστοιχη για την ανθεκτικότητα των υδάτων. Ο εισηγητής κ. Μαρκόπουλος τόνισε ότι τα σύνορα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποτελούν όχι μόνο τα εθνικά σύνορα της χώρας μας, αλλά και τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, αναφορά έγινε και στην αναγκαιότητα να γεφυρωθούν τα κενά και οι αποστάσεις ανάμεσα στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις τοπικές κοινωνίες που ζουν στην περιφέρεια της Ένωσης, σημειώνεται στην ανακοίνωση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επίσης, στην εισήγηση αναφέρονται ως προτεραιότητες πέραν της κυκλικής οικονομίας και της συμβόλης της στην περιφερειακή ανάπτυξη, η ανθεκτικότητα και η διαχείριση των υδάτων, κλιματική αλλαγή και η βιοποικιλότητα. Η συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος προγραμματίζεται να συνδυαστεί με επισκέψεις σε περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος όπως το Δέλτα του ποταμού Εύρου και το ενδιαίτημα των αρπακτικών πτηνών στη Δαδιά, αλλά και η επίσκεψη στο νησί της Θάσου για λόγους ιστορικούς και πολιτιστικούς. Το Κέντρο Υγείας Σουφλίου ενημερώνει τους πολίτες ότι από το μήνα Οκτώβριο θα λειτουργεί ιατρείο Ζακχαρώδη Διαβήτη. Η λειτουργία του ιατρείου για το μήνα Οκτώβριο θα πραγματοποιηθεί με ημερομηνίες ως εξής: Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου και Παρασκευή 30 Οκτωβρίου. Υπεύθυνος ιατρός του ιατρείου είναι ο ιατρός παθολόγος Μπόγλου Ηλίας, επιμελητής Β. Το ιατρείο έχει ως στόχο την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την παρακολούθηση των ασθενών με το ζαχαρώδη διαβήτη, καθώς και την παραδοχή ενημέρωσης και συμβουλευτικής για τη σωστή διαχείριση της νόσου. Για πληροφορίες και προγραμματισμό ραντεβού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Υγείας Σουφλίου στο τηλέφωνο 25543 50011. Παρέμβαση στη Βουλή για την αναδιάρθρωση ως προς τη χορήγηση της προβλεπόμενης οικονομικής ενίσχυσης του ιατρικού προσωπικού της Ακριτικής Αμοθράκης κατέθεσε ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας Αναστάσιος Δημοσχάκης. Ο βουλευτής Εύρου προέβησε κοινοβουλευτική παρέμβαση διαβιβάζοντας προς το Υπουργείο Υγείας την επιστολή του επιστημονικά υπεύθυνου του Κέντρου Υγείας Αμοθράκης. Στο επίκεντρο βρίσκεται η προβλεπόμενη οικονομική ενίσχυση, όπως αυτή έχει διασφαλιστεί κατόπιν δωρεάς του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου, στηρίζοντας τις μονάδες υγείας μικρών νησιωτικών περιοχών, μεταξύ αυτών και της Αμοθράκης. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η προβλεπόμενη οικονομική ενίσχυση των υπηρετούντων ιατρών θα πρέπει να καταβάλλεται με ενιαίο τρόπο σε όλο το ιατρικό προσωπικό, καθώς από κοινού ασκούν τα επαγγελματικά τους καθήκοντα σε όφελος των κατοίκων της περιοχής. Αναλυτικά την αναφορά μπορείτε να βρείτε στο radioevros.gr. Στο αστυνομικό δελτίο συνελήφθησαν εχθές και σήμερα 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου σε περιοχές του Εύρου και της Ροδόπης από αστυνομικούς των διευθύνσεων αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ροδόπης 4 αλλοδαποί διακινητές που προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 4 διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση χθες το πρωί σε αγροτική περιοχή του Εύρου συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος συνεργειακής φύλαξης Σουφλίου ένας αλλοδαπός, διότι ως οδηγός για το όχι αυτοκίνητου μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα 2 μη νόμιμους μετανάστες. Επιπλέον, στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκε ποσότητα αποξηραμένων λοβών υπνοφόρου Μύκονος βάρους 76,05 γραμμαρίων που κατήχε ο δράστης, η οποία και κατασχέθηκε. Στη δεύτερη περίπτωση, χθες το μεσημέρι στην Εγνατία Οδό Κομωτινής Ξάνθης, αστυνομικοί του τμήματος συνοριακής φύλαξης Ιάσμου συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί για το αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 7 μη νόμιμους μετανάστες. Στην τρίτη περίπτωση, χθες το απόγευμα πλησίων οικισμού του Εύρου, αστυνομικοί του τμήματος συνοριακής φύλαξης Φερών συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι οδηγώντας για το ταχυφορτηγό αυτοκίνητο, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 7 μη νόμιμους μετανάστες. Σημειώνεται ότι ο οδηγός διακινητής αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών στην Εθνική Οδό Αρμενίου Αρδανίου, ανέπτυξε ταχύτητα και συνέχισε την πορεία του, ενώ τελικά το όχημα κινητοποιήθηκε και ο δράστης συνελήφθη. Επιπλέον, όπως διαπιστώθηκε από την περαιτέρω έρευνα, ο συλληφθής κατήχε ένα πλαστό δελτίο ταυτότητας και μια πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης, τα οποία κατασχέθηκαν. Στην τέταρτη περίπτωση, σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, επαρχιακή οδό του Εύρου, συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης αλλοδαπός, διότι οδηγώντας για το αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα 3 μη νομίμους μετανάστες. Σημειώνεται ότι ο οδηγός διακινητής κατά την ακινητοποίηση του οχήματος μεταφοράς μη νομίμων μεταναστών επιχείρησε να διαφύγει πεζός σε θαμνώδη περιοχή, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων τα παραπάνω οχήματα και κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις 4 υποθέσεις ενεργούν τα τμήματα συνοριακής φύλαξης Σουφλίου, Φερών, Τυχερού και Ιάσμου. Σε συνέχεια του αστυνομικού δελτίου, δύο συλλήψεις ημεδαπών σημειώθηκαν σε Δημότυχο και Αλεξανδρούπολη για διαφορετικές υποθέσεις και αδικήματα, εχθές Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, όπως γνωστοποίησαν οι αρμόδιες αρχές. Στην πρώτη περίπτωση, στο Δημότυχο, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη ενός ημεδαπού για παράβαση του νόμου περί όπλων. Αναλυτικότερα, συνελήφθη εχθές στο Δημότυχο ένας ημεδαπός διότι σε έλεγχο πραγματοποιήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν ένα πιστολικρό του και μια γεμιστήρα. Στη δεύτερη περίπτωση, συνελήφθη το πρωί στην Αλεξανδρούπολη από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγχρονίας εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης ημεδαπός, διότι εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης των ελληνικών δικαστικών αρχών για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Έκτακτη πληρωμή του επιδομάτου παιδιού Α21 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, όπως αποφάσισε ο ΟΠΕΚΑ, προκειμένου να συμπεριληφθούν δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις δεν κατέστη δυνατόν να εκαθαριστούν κατά την προηγούμενη διαδικασία, λόγω τεχνικού προβλήματος στην ενημέρωση των στοιχείων φοίτησης των παιδιών. Η απόφαση έχει ως αποτέλεσμα να μετατεθεί η επαναλειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Α21 για τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου στις 8 το πρωί. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για τους πολίτες μέχρι την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα, προκειμένου να υποβληθούν νέες αιτήσεις ή να τροποποιηθούν οι ήδη υποβληθήσεις για το έτος 2026. Η έκτακτη καταβολή κρίθηκε αναγκαία μετά το πρόβλημα που παρουσιάστηκε κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Συγκεκριμένα, σε ορισμένες αιτήσεις είχαν συμπεριληφθεί παιδιά για τα οποία δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία αποφύτησης και εγγραφή στην επόμενη τάξη, με αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμη εγκαίρως η απαιτούμενη πληροφόρηση στο πληροφοριακό σύστημα. Μέχρι αύριο Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι έχουν τη δυνατότητα οι φοιτητές να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για μετεγγραφή ή μετακίνηση σε άλλο τμήμα ή ίδρυμα. Η διαδικασία αφορά φοιτητές που επιθυμούν να μεταγραφούν για οικονομικούς ή κοινωνικούς λόγους, καθώς και ειδικότερες κατηγορίες δικαιούχων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται αδέλφια προπτυχιακών φοιτητών που σπουδάζουν σε διαφορετικές πόλεις και επιδιώκουν να φοιτήσουν στην ίδια πόλη, με βασικό κριτήριο και τη μείωση του κόστους στέγασης. Παράλληλα, δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν και ειδικές κατηγορίες φοιτητών, όπως όσοι πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, καθώς και τέκνα θυμάτων τρομοκρατίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς που έχουν λάβει από το τμήμα που φοιτούν. Αλλάζουν από σήμερα 1η Οκτωβρίου μέχρι και την 31η Μαρτίου χειμερινές ώρες κινήσεις ηχείας, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομική Νομοθεσία. Σύμφωνα με το χειμερινό ωράριο, οι ώρες κινήσεις ηχείας πλέον είναι το μεσημέρι 3.30 με 5.30 και για το βράδυ από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 7.30 το πρωί. Κατά τις ώρες αυτές απαγορεύονται οι θορυβώδεις εργασίες, η μουσική σε υψηλή ένταση, οι φωνές και άλλες δραστηριότητες που ενοχλούν περίοικους, οι περιορισμοί ισχύουν σε δρόμους, πλατείες και άλλους δημόσιους χώρους. Προσοχή απαιτείται επίσης στις φορτοεκφορτώσεις και στη χρήση σιρηνών ή ηχηικών συστημάτων χωρίς λόγο έκτακτης ανάγκης. Επιχειρήσεις, καταστήματα και κάτοικοι οφείλουν να περιορίζουν το θόρυβο που προκαλούν. Αντίστοιχα, οι ιδιοκτήτες κατοικιδίων πρέπει να φροντίσουν ώστε τα ζώα τους να μην διαταράσουν την ησυχία της γειτονιάς. Οι παραβάτες των διατάξεων της εν λόγω αστυνομικής διάταξης διώκονται σε βαθμό πτέσματος. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά. Come on.

βράδυ, από τις 10 ως τις 7, η πόλη χαμηλώνει τα φώτα. Το ραδιόφωνο όμως μένει μαζί σου. Μουσική για τις ώρες που όλα γίνονται πιο ήσυχα. Για όσους ξενυχτούν, για όσους ταξιδεύουν, για όσους απλώς δεν θέλουν ακόμη να τελειώσει η μέρα. Νύχτα με 97,1 ραδιοεύρος. Κάθε βράδυ, από τις 10 μέχρι τις 7 το πρωί.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
3: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
4: Ένα για το πτυχίο σου.
3: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
4: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
5: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
6: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
7: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
8: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεύθη Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
9: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 697-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγραντ.
10: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.

0: Άξι Σκενδερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
2: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινή.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
6: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
7: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
8: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
7: Στην Καραλελέκης, κόμβος αεροδρομίου, ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
0: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα συνεδριάσει η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας, η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από ομόφωνη απόφαση των μελών της. Παρέμβαση στη Βουλή για αναδιάρθρωση ως προς την χορήγηση της προβλεπόμενης οικονομικής ενίσχυσης του ιατρικού προσωπικού της Ακριτικής Αμοθράκης κατέθεσε ο βουλευτής Εύρου Αναστάσιος Δημοσχάκης. Έως αύριο Παρασκευή έχουν τη δυνατότητα οι φοιτητές να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για μετεγγραφή ή μετακίνηση σε άλλο τμήμα ή ίδρυμα. Έκτακτη πληρωμή του επιδόματος παιδιού την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου αποφάσισε ο ΟΠΕΚΑ προκειμένου να συμπεριληφθούν δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις δεν κατέστη δυνατόν να εκαθαριστούν κατά την προηγούμενη διαδικασία λόγω τεχνικού προβλήματος στην ενημέρωση των στοιχείων φοίτησης των παιδιών. Αλλάζουν από σήμερα 1η Οκτωβρίου έως και τις 31 Μαρτίου οι ώρες κινήσης ηχείας, μεταβαίνοντας στο χειμερινό ωράριο σύμφωνα με την ελληνική αστυνομική νομοθεσία.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Στις 2 το μεσημέρι, η ενημέρωση περνά στο επίκεντρο. Όλα τα σημαντικά νέα από τον Εύρο, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα, καθαρή ματιά και την πληροφορία όπως πρέπει να ακούγεται. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Καθημερινά στις 2. 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Τρίφερα από εδώ και πέρα. Τρίφερα τα χορτάσαμε τα λόγια, τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωρά και κανένα.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
7: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
8: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520-2400.
8: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
9: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
10: Ράδιο Εύρος.
0: Ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

κλασική περίπτωση. Ο άνθρωπος μια χαρά άνθρωπος είναι. Πάσχει από βίντεο με επιπλοκών μουντιάλ. Η κυρία όμως είναι ρομαντική. Θέλει γαλάζιους πρίγκιπες, χρυσούς πρίγκιπες και τελικά καταλήγει να πάει στη μαμά της. Ευτυχώς που αυτή μπορεί να πάει στη μαμά της, αλλιά από εμάς.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 4.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Ό,τι πιο αγνό.
6: Ό,τι πιο θρεπτικό.
5: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
6: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
5: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
6: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
5: Σουβλάκια.
6: Τεμάχια.
5: Παναρισμένα.
6: Λουκάνικα.
5: Κιμάς.
6: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
5: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
6: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
5: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
6: φρέσκα,
5: αγνά,
6: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
5: και σε χαμηλές τιμές.
6: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
5: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
6: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
5: Τηλέφωνο 2552 111 717.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα συνεδριάσει η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας, η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από ομόφωνη απόφαση των μελών της. Παρέμβαση στη Βουλή για αναδιάρθρωση ως προς την χορήγηση της προβλεπόμενης οικονομικής ενίσχυσης του ιατρικού προσωπικού της Ακριτικής Αμοθράκης κατέθεσε ο βουλευτής Εύρου Αναστάσιος Δημοσχάκης. Έως αύριο Παρασκευή έχουν τη δυνατότητα οι φοιτητές να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για μετεγγραφή ή μετακίνηση σε άλλο τμήμα ή ίδρυμα. Έκτακτη πληρωμή του επιδόματος παιδιού την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου αποφάσισε ο ΟΠΕΚΑ, προκειμένου να συμπεριληφθούν δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις δεν κατέστη δυνατόν να εκαθαριστούν κατά την προηγούμενη διαδικασία λόγω τεχνικού προβλήματος στην ενημέρωση των στοιχείων φοίτησης των παιδιών. Αλλάζουν από σήμερα 1η Οκτωβρίου έως και τις 31 Μαρτίου οι ώρες κοινής ησυχίας, μεταβαίνοντας το χειμερινό ωράριο σύμφωνα με την ελληνική αστυνομική νομοθεσία.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

μένει στο Ευρωσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι. Και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο massoutis.gr.
5: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
6: Καμίκ. Στη γλώσσα των Εσκιμών σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα. Σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ. Το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καραλελέκης. Κόμβος αεροδρομίου, Ανατολική Έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
7: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
8: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
4: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
5: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα εις χάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
6: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
7: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα συνεδριάσει η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας, η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από ομόφωνη απόφαση των μελών της. Παρέμβαση στη Βουλή για αναδιάρθρωση ως προς την χορήγηση της προβλεπόμενης οικονομικής ενίσχυσης του ιατρικού προσωπικού της Ακριτικής Αμοθράκης κατέθεσε ο βουλευτής Εύρου Αναστάσιος Δημοσχάκης. Έως αύριο Παρασκευή έχουν τη δυνατότητα οι φοιτητές να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για μετεγγραφή ή μετακίνηση σε άλλο τμήμα ή ίδρυμα. Έκτακτη πληρωμή του επιδόματος παιδιού την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου αποφάσισε ο ΟΠΕΚΑ, προκειμένου να συμπεριληφθούν δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις δεν κατέστη δυνατόν να εκαθαριστούν κατά την προηγούμενη διαδικασία λόγω τεχνικού προβλήματος στην ενημέρωση των στοιχείων φοίτησης των παιδιών. Αλλάζουν από σήμερα 1η Οκτωβρίου έως και τις 31 Μαρτίου οι ώρες κοινής ησυχίας, μεταβαίνοντας το χειμερινό ωράριο σύμφωνα με την ελληνική αστυνομική νομοθεσία.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος.

B. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Ζυζανιοκτώνο Κονστέλεφ για το καλό ξεκίνημα του συνταριού σας. Μείγμα δύο δραστικών ουσιών για ευρύ φάσμα ζυζανίων και μεγάλη διάρκεια δράσης. Καταπολεμά τα κυριότερα ζυζάνια από τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας. Κονστέλεφ από την Ανταμά Ελλάς, στον αστερισμό της προφυτρωτικής ζυζανιοκτονίας. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. 15ετίας? Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
5: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center Παυλίδης.

0: Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Δυσλέξια Center Ορεστιάδας, Σεύθη Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
3: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 κεντρική πλατεία Ορεστιάδας, 6 κεντρική πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγραντ.
4: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤΚΕ ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα συνεδριάσει η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας, η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από ομόφωνη απόφαση των μελών της, όπως γνωστοποίησε η διοίκηση της περιφέρειας. Η συνεδρίαση, στην οποία θα μετέχουν αντιπρόσωποι από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη τον ερχόμενο Ιούνιο, λίγες μόνο μέρες πριν την έναρξη της ελληνικής προεδρίας. Σημειώνεται ότι πρόεδρος της Επιτροπής ΕΝΒΕ είναι το μέλος της εθνικής μας αντιπροσωπείας Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος υποστήριξε την πρόταση. Ο τίτλος και βασικό θέμα των εργασιών της Επιτροπής επιγράφεται «Η κυκλική οικονομία ως μοχλός ανάπτυξης για την αειφορία, την ευημερία, τη συνοχή και την ανθεκτικότητα στις παραμεθόριες περιφέρειες της Ευρώπης». Εισηγητής προς την Επιτροπή για τη λήψη της σχετικής απόφασης ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, Θεόδωρος Μαρκόπουλος, ο οποίος είναι μέλος της Επιτροπής. Στην εισήγηση περιγράφησαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιφέρειάς μας, τα οποία εμπίπτουν στο αντικείμενο της Επιτροπής, ενώ έγινε αναφορά στην επιλογή της διοίκησης της περιφέρειας να έχει επιλέξει την κυκλική οικονομία ως μία εκ των αναπτυξιακών προτεραιότητων της στο πλαίσιο της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης. Ενώ αναφορά έγινε από τον εισηγητή και στις πρωτοβουλίες τις οποίες έχει αναπτύξει στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προβάλλοντας ως παραδείγματα την πρωτοβουλία για τις περιφέρειες των Ανατολικών Συνόρων καθώς και την αντίστοιχη για την ανθεκτικότητα των υδάτων. Ο εισηγητής κ. Μαρκόπουλος τόνισε ότι τα σύνορα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποτελούν όχι μόνο τα εθνικά σύνορα της χώρας μας, αλλά και τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, αναφορά έγινε και στην αναγκαιότητα να γεφυρωθούν τα κενά και οι αποστάσεις ανάμεσα στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις τοπικές κοινωνίες που ζουν στην περιφέρεια της Ένωσης, σημειώνεται στην ανακοίνωση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επίσης, στην εισήγηση αναφέρονται ως προτεραιότητες πέραν της κυκλικής οικονομίας και της συμβόλης της στην περιφερειακή ανάπτυξη, η ανθεκτικότητα και η διαχείριση των υδάτων, κλιματική αλλαγή και η βιοποικιλότητα. Η συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος προγραμματίζεται να συνδυαστεί με επισκέψεις σε περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος όπως το Δέλτα του ποταμού Εύρου και το ενδιέτημα των αρπακτικών πτηνών στη Δαδιά, αλλά και η επισκέψη στο νησί της Θάσου για λόγους ιστορικούς και πολιτιστικούς. Το Το Κέντρο Υγείας Σουφλίου ενημερώνει τους πολίτες ότι από το μήνα Οκτώβριο θα λειτουργεί ιατρείο Ζακχαρώδη Διαβήτη. Η λειτουργία του ιατρείου για το μήνα Οκτώβριο θα πραγματοποιηθεί με ημερομηνίες ως εξής: Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου και Παρασκευή 30 Οκτωβρίου. Υπεύθυνος ιατρός του ιατρείου είναι ο ιατρός παθολόγος Μπόγλου Ηλίας, επιμελητής Β. Το ιατρείο έχει ως στόχο την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την παρακολούθηση των ασθενών με τον ζαχαρώδη διαβήτη, καθώς και την παροχή ενημέρωσης και συμβουλευτικής για τη σωστή διαχείριση της νόσου. Για πληροφορίες και προγραμματισμό ραντεβού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Υγείας Σουφλίου στο τηλέφωνο 25543 50 011. Παρέμβαση στη Βουλή για την αναδιάρθρωση ως προς τη χορήγηση της προβλεπόμενης οικονομικής ενίσχυσης του ιατρικού προσωπικού της Ακριτικής Σαμοθράκης κατέθεσε ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας Αναστάσιος Δημοσχάκης. Ο βουλευτής Εύρου προέβησε κοινοβουλευτική παρέμβαση διαβιβάζοντας προς το Υπουργείο Υγείας την επιστολή του επιστημονικά υπεύθυνου του Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης. Στο επίκεντρο βρίσκεται η προβλεπόμενη οικονομική ενίσχυση, όπως αυτή έχει διασφαλιστεί κατόπιν δωρεάς του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου, στηρίζοντας τις μονάδες υγείας μικρών νησιωτικών περιοχών, μεταξύ αυτών και της Σαμοθράκης. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η προβλεπόμενη οικονομική ενίσχυση των υπηρετούντων ιατρών θα πρέπει να καταβάλλεται με ενιαίο τρόπο σε όλο το ιατρικό προσωπικό, καθώς από κοινού ασκούν τα επαγγελματικά τους καθήκοντα σε όφελος των κατοίκων της περιοχής. Αναλυτικά την αναφορά μπορείτε να βρείτε στο radioevros.gr. Στο αστυνομικό δελτίο συνελήφθησαν εχθές και σήμερα 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου σε περιοχές του Εύρου και της Ροδόπης από αστυνομικούς των διευθύνσεων αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ροδόπης 4 αλλοδαποί διακινητές που προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 4 διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, χθες το πρωί σε αγροτική περιοχή του Εύρου, συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος συνεργειακής φύλαξης Σουφλίου ένας αλλοδαπός, διότι ως οδηγός για το αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα 2 μη νόμιμους μετανάστες. Επιπλέον, στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκε ποσότητα αποξηραμένων λοβών υπνοφόρου Μύκονος βάρους 76,05 γραμμαρίων που κατήχε ο δράστης, η οποία και κατασχέθηκε. Στη δεύτερη περίπτωση, χθες το μεσημέρι, στην Αγνατία Οδό Κομωτινής Ξάνθης, αστυνομικοί του τμήματος συνοριακής φύλαξης Ιάσμου συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι τον εντόπισαν οδηγεί για το ταχυαυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 7 μη νόμιμους μετανάστες. Στην τρίτη περίπτωση, χθες το απόγευμα πλησίων οικισμού του Εύρου, αστυνομικοί του τμήματος συνοριακής φύλαξης Φερών συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι οδηγώντας για το ταχυφορτηγό αυτοκίνητο, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 7 μη νόμιμους μετανάστες. Σημειώνεται ότι ο οδηγός διακινητής αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών στην Εθνική Οδό Αρμενίου Αρδανίου, ανέπτυξε ταχύτητα και συνέχισε την πορεία του, ενώ τελικά το όχημα κινητοποιήθηκε και ο δράστης συνελήφθη. Επιπλέον, όπως διαπιστώθηκε από την περαιτέρω έρευνα, ο συλληφθής κατήχε ένα πλαστό δελτίο ταυτότητας και μια πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης, τα οποία κατασχέθηκαν. Στην τέταρτη περίπτωση, σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, σε επαρχιακή οδό του Εύρου, συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης αλλοδαπός, διότι οδηγώντας για το αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα 3 μη νομίμους μετανάστες. Σημειώνεται ότι ο οδηγός διακινητής κατά την ακινητοποίηση του οχήματος μεταφοράς μη νομίμων μεταναστών επιχείρησε να διαφύγει πεζός σε θαμνώδη περιοχή, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων τα παραπάνω οχήματα και κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις 4 υποθέσεις ενεργούν τα τμήματα συνοριακής φύλαξης Σουφλίου, Φερών, Τυχερού και Ιάσμου. Σε συνέχεια του αστυνομικού δελτίου, δύο συλλήψεις συμμεδαπών σημειώθηκαν σε Διδημότυχο και Αλεξανδρούπολη για διαφορετικές υποθέσεις και αδικήματα, εχθές Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, όπως γνωστοποίησαν οι αρμόδιες αρχές. Στην πρώτη περίπτωση, στο Διδημότυχο, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη ενός συμμεδαπού για παράβαση του νόμου περί όπλων. Αναλυτικότερα, συνελήφθη εχθές στο Διδημότυχο ένα συμμεδαπός ιδιώτης έλεγχου που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν ένα πιστολικρό του και μια γεμιστήρα. Στη δεύτερη περίπτωση, συνελήφθη το πρωί στην Αλεξανδρούπολη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Ξυχνές Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολη συμμεδαπός, διότι εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης των ελληνικών δικαστικών αρχών για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Έκτακτη πληρωμή του επιδομάτος παιδιού Α21 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, όπως αποφάσισε ο ΟΠΕΚΑ, προκειμένου να συμπεριληφθούν δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις δεν κατέστη δυνατόν να εκαθαριστούν κατά την προηγούμενη διαδικασία, λόγω τεχνικού προβλήματος στην ενημέρωση των στοιχείων φοίτησης των παιδιών. Η απόφαση έχει ως αποτέλεσμα να μετατεθεί η επαναλειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Α21 για τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου στις 8 το πρωί. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για τους πολίτες μέχρι την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα, προκειμένου να υποβληθούν νέες αιτήσεις ή να τροποποιηθούν χρησιμοποιηθούν ήδη υποβληθήσεις για το έτος 2026. Η έκτακτη καταβολή κρίθηκε αναγκαία μετά το πρόβλημα που παρουσιάστηκε κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Συγκεκριμένα, σε ορισμένες αιτήσεις είχαν συμπεριληφθεί παιδιά για τα οποία δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία αποφύτησης και εγγραφή στην επόμενη τάξη, με αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμη εγκαίρως η απαιτούμενη πληροφόρηση στο πληροφοριακό σύστημα. Μέχρι αύριο Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι έχουν τη δυνατότητα οι φοιτητές να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για μεταγραφή ή μετακίνηση σε άλλο τμήμα ή ίδρυμα. Η διαδικασία αφορά φοιτητές που επιθυμούν να μεταγραφούν για οικονομικούς ή κοινωνικούς λόγους, καθώς και ειδικότερες κατηγορίες δικαιούχων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται αδέλφια προπτυχιακών φοιτητών που σπουδάζουν σε διαφορετικές πόλεις και επιδιώκουν να φοιτήσουν στην ίδια πόλη, με βασικό κριτήριο και τη μείωση του κόστους στέγασης. Παράλληλα, δικαίωμα συμμετοχή στη διαδικασία έχουν και ειδικές κατηγορίες φοιτητών, όπως όσοι πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, καθώς και τέκνα θυμάτων τρομοκρατίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς που έχουν λάβει από το τμήμα που φοιτούν. Αλλάζουν από σήμερα 1η Οκτωβρίου μέχρι και την 31η Μαρτίου χειμερινές ώρες κινήσεις ησυχίας, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομική Νομοθεσία. Σύμφωνα με το χειμερινό ωράριο, οι ώρες κινήσεις ησυχίας πλέον είναι το μεσημέρι 3.30 με 5.30 και για το βράδυ από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 7.30 το πρωί. Κατά τις ώρες αυτές απαγορεύονται οι θορυβώδεις εργασίες, η μουσική σε υψηλή ένταση, οι φωνές και άλλες δραστηριότητες που ενοχλούν περιοίκους, οι περιορισμοί ισχύουν σε δρόμους, πλατείες και άλλους δημόσιους χώρους. Προσοχή απαιτείται επίσης στις φορτοεκφορτώσεις και στη χρήση σιρηνών ή εικόνων συστημάτων χωρίς λόγο έκτακτης ανάγκης. Επιχειρήσεις, καταστήματα και κάτοικοι οφείλουν να περιορίζουν το θόρυβο που προκαλούν. Αντίστοιχα, οι ιδιοκτήτες κατοικιδίων πρέπει να φροντίσουν ώστε τα ζώα τους να μην διαταράσουν την ησυχία της γειτονιάς. Οι παραβάτες των διατάξεων της εν λόγω αστυνομικής διάταξης διώκονται σε βαθμό πτέσματος. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες. Ράδιο Εύρος. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Ακούω Ράδιο Εύρος και διαβάζω radioevros.gr. Κάθε μέρα, όλη μέρα.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 6.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
4: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα συνεδριάσει η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας, η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από ομόφωνη απόφαση των μελών της. Παρέμβαση στη Βουλή για αναδιάρθρωση ως προς την χορήγηση της προβλεπόμενης οικονομικής ενίσχυσης του ιατρικού προσωπικού της Ακριτικής Αμοθράκης κατέθεσε ο βουλευτής Εύρου Αναστάσιος Δημοσχάκης. Έως αύριο Παρασκευή έχουν τη δυνατότητα οι φοιτητές να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για μετεγγραφή ή μετακίνηση σε άλλο τμήμα ή ίδρυμα. Έκτακτη πληρωμή του επιδόματος παιδιού την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου αποφάσισε ο ΟΠΕΚΑ προκειμένου να συμπεριληφθούν δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις δεν κατέστη δυνατόν να εκαθαριστούν κατά την προηγούμενη διαδικασία λόγω τεχνικού προβλήματος στην ενημέρωση των στοιχείων φοίτησης των παιδιών. Αλλάζουν από σήμερα 1η Οκτωβρίου έως και τις 31 Μαρτίου οι ώρες κινήσης ηχείας, μεταβαίνοντας στο χειμερινό ωράριο σύμφωνα με την ελληνική αστυνομική νομοθεσία.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

επικαιρότητα δεν σταματά. Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ, κάθε ώρα, όλα όσα πρέπει να ξέρεις σε λίγα λεπτά. Οι σημαντικότερες ειδήσεις.

στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνός.

0: απαντήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
0: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
6: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
7: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε. Το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλί. Τηλέφωνο 25540-22860.
8: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
9: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
8: Στην Καραλελέκης, κόμβος αεροδρομίου, ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
10: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
11: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο.

μεσημέρι, η ενημέρωση περνά στο επίκεντρο. Όλα τα σημαντικά νέα από τον Εύρο, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα, καθαρή ματιά και την πληροφορία όπως πρέπει να ακούγεται. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Καθημερινά στις 2. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
2: Ράδιο Εύρω.
3: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520 24100.
5: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
6: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
7: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα συνεδριάσει η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας, η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από ομόφωνη απόφαση των μελών της. Παρέμβαση στη Βουλή για αναδιάρθρωση ως προς την χορήγηση της προβλεπόμενης οικονομικής ενίσχυσης του ιατρικού προσωπικού της Ακριτικής Αμοθράκης κατέθεσε ο βουλευτής Εύρου Αναστάσιος Δημοσχάκης. Έως αύριο Παρασκευή έχουν τη δυνατότητα οι φοιτητές να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για μετεγγραφή ή μετακίνηση σε άλλο τμήμα ή ίδρυμα. Έκτακτη πληρωμή του επιδόματος παιδιού την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου αποφάσισε ο ΟΠΕΚΑ προκειμένου να συμπεριληφθούν δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις δεν κατέστη δυνατόν να εκαθαριστούν κατά την προηγούμενη διαδικασία λόγω τεχνικού προβλήματος στην ενημέρωση των στοιχείων φοίτησης των παιδιών. Αλλάζουν από σήμερα 1 Οκτωβρίου έως και τις 31 Μαρτίου οι ώρες κινήσης ησυχίας, μεταβαίνοντας στο χειμερινό ωράριο σύμφωνα με την ελληνική αστυνομική νομοθεσία.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

μουσική. Πραγματικές ειδήσεις ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ενημερώνεσαι σωστά. Στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
1: Ό,τι πιο αγνό.
2: Ό,τι πιο θρεπτικό.
1: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια.
2: Φρέσκα.
1: Αγνά.
2: Εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης.
1: Και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα. Ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
3: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
4: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
5: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: didn't understand it.
1: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στον 97,1 Ραδιο Εύρος.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
4: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς, επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα συνεδριάσει η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας, η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από ομόφωνη απόφαση των μελών της. Παρέμβαση στη Βουλή για αναδιάρθρωση ως προς την χορήγηση της προβλεπόμενης οικονομικής ενίσχυσης του ιατρικού προσωπικού της Ακριτικής Αμοθράκης κατέθεσε ο βουλευτής Εύρου Αναστάσιος Δημοσχάκης. Έως αύριο Παρασκευή έχουν τη δυνατότητα οι φοιτητές να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για μετεγγραφή ή μετακίνηση σε άλλο τμήμα ή ίδρυμα. Έκτακτη πληρωμή του επιδόματος παιδιού την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου αποφάσισε ο ΟΠΕΚΑ προκειμένου να συμπεριληφθούν δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις δεν κατέστη δυνατόν να εκαθαριστούν κατά την προηγούμενη διαδικασία λόγω τεχνικού προβλήματος στην ενημέρωση των στοιχείων φοίτησης των παιδιών. Αλλάζουν από σήμερα 1η Οκτωβρίου έως και τις 31 Μαρτίου οι ώρες κινήσης ηχείας, μεταβαίνοντας το χειμερινό ωράριο σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομική Νομοθεσία.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr. Και τώρα στο 97,1 Ράδιο Εύρος, Εύβοιχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καναρίδη.
2: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργατές. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
3: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
0: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.
4: Αρτοποίηματα Κανλάκι, Κωνσταντινουπόλεως 175. Εδώ, στην Ορεστιάδα, στον πρώην φούρνο του Αζωρίδη. Σε εμάς θα βρείτε όλα τα γνωστά είδη ψωμιού και ψωμί με προζύμι, ποντιακό, καραγατσιανό, θρακόψωμο και σπιτικό, μετσοβίτικο και αγιορίτικο, σίκαλης, μαύρο αργής ορίμανσης, ψωμί με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, τυρόψωμα και ελιόψωμα, τυρόπιτες, κασερόπιτες, λουκουμάδες, ντόνατς και τα περίφημα κουλούρια μας. Αρτοποίηματα Κανλάκι. Κωνσταντινουπόλεως 175, στην Ορεστιάδα.
5: Να είμαστε λοιπόν, είδατε πότε θα πάει η Πέμπτη, πότε θα πάει η Πέμπτη, ήρθε και η Πέμπτη. Σήμερα Πέμπτη λοιπόν εδώ στο Ράδιο Εύρος, μία του μήνα, μία δεκάτου, καλό μήνα να έχουμε, μία Οκτωβρίου και Ράδιο Εύρος. Όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη είμαστε εδώ στους 97,1 ή τους 95,3 ή το radioevros.gr όπως θέλετε. Και προσπαθούμε εδώ να σας φέρουμε κοντά μας με τον οποιοδήποτε τρόπο, μέσα από τα τραγούδια μας, μέσα από ό,τι λέμε και ό,τι κάνουμε, μέσα από τους φίλους οι οποίοι εδώ στηρίζουν την εκπομπή και δεν είναι λίγοι. Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Έχουμε μια ακόμα ελεύθερη εκπομπή, καθώς είναι ελευθέρου περιεχομένου, δηλαδή χωρίς δέσμευση, χωρίς κάποια δέσμευση θεματική, όπως συνήθως. Είναι η πρώτη εκπομπή του Οκτώβρη και όπως ξέρετε ελεύθερες εκπομπές έχουμε την τελευταία εκπομπή κάθε μήνα και την πρώτη κάθε καινούριου μήνα. Έχουμε μια μεγάλη παρέα. Μια μεγάλη παρέα που αποτελείται από τη Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείου στην Καλλι Πόλεως με την Λοχαγού Διαμάντη γωνία. Έχουμε τα αρτοποιήματα Κανλάκη, την Κωνσταντινουπόλεως 175, αλλά και στο Σοφικό, το Σοφικό Δημοτήχου. Είναι εξαιρετικά, τα γνωρίζετε, έχουν μια τεράστια πραγματικά ποικιλία και φυσικά παίρνουμε από εκεί το ψωμάκι μας, να το θυμάστε αυτό. Μαζί μας τα σιδηρικά χρώματα του Βάνη του Κασαπιάν στην Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Σιδηρικά χρώματα, χαρδευτικά, είδη θέρμανσης με την υπέροχη αυτή προσφορά. Η οποία αφορά κάτι πολύ χαρακτηριστικό για την επιχείρηση. Το έτος 1924 είναι το έτος που ιδρύθηκε, το έτος που άρχισε τη δραστηριότητά της, το μακρινό 1924. Έτσι λοιπόν ο φίλος μου Βάνης αποφάσισε ότι αν πάει κάποιος στο κατάστημα και πει 1924, κερδίζει μια έκπτωση της τάξης του 24%. Αξιοποιήστε το. Λοιπόν, και μια και είπαμε για το φίλο μου το Βάνη, με ένα τραγούδι που του αρέσει θα αρχίσουμε, το ζητάει συνεχώς, είναι ο Τόλης Βοσκόπουλος και τραγουδά το 1975 «Σε τι κόσμο βρέθηκα». Άντε να αρχίσουμε με αυτό και ας έχουμε καλή ακρόαση.

Αυτό ήταν λοιπόν ο Τόλης και το αγαπημένο τραγούδι του φίλου μας, του Βάνη, του Κασαπιάν. Προχωράμε. Απόψη σιωπηλή θα τραγουδήσει ο Νίκος Παπάζογλου και δυο ψέματα θα τολμήσει να εξτομίσει ο Αντώνης Ρέμος.

Αυτός ήταν και ο Αντώνης Ρέμος. Αν γυρίσεις αν, τραγουδάει ο Γιάννης Πουλόπουλος και να προσέχεις ο Νίκος Νομικός. Θα κάνουμε έτσι μια μίξη τραγουδιών καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς μεταξύ παλιών και νεότερων, ως επί το πλαίσιο του λαϊκού και λίγο του έντεχνου ρεπερτορίου. Προχωράμε.

προσέχει. Και προχωράμε, θα προσέχει, θα προσέχει. Κανείς εδώ δεν τραγουδά ή Μπαγλαμαδάκι, όπως θέλετε. Θα το τραγουδήσει ο Νίκος Παπάζογλου. Και αμέσως μετά ακόμη μια βουτιά στο παρελθόν. Έλενα Γιαννακάκη και Φαρμακομένα Χίλη, για να μας οδηγήσει στο πρώτο για απόψε διαφημιστικό διάλειμμα.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro.
2: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στον Καραλελέκη, Αλεξανδρούπολη, εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
4: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
5: Ένα για το πτυχίο σου.
4: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
5: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
6: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
7: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
8: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
9: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
10: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα MyCTEO Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο.

0: ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχη και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχη και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
2: Ράδιο Εύρο.
3: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
4: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
5: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.
6: Χορηγός εκπομπής. Αρτοποιήματα Καλλάκης σε Σοφικό και Ορεστιάδα.
7: Και κάπως έτσι, λίγα δευτερόλεπτα πριν η ώρα πάει 8 και 36 πρώτα λεπτά, είμαστε εδώ για το δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Υπενθυμίζω ότι ακούτε Ράδιο Εύρος. Από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη το Εύηχο Μουσικοδρόμιο είναι στον αέρα του Ράδιο Εύρος από τις 8 μέχρι και τις 10 το βράδυ, πάντα παρέα με όλους σας, από τους 97,1 για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού, τους 95,3 για το νότιο κομμάτι και την υπόλοιπη Θράκη, και το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Εκεί σε όλο τον κόσμο στέλνουμε την αγάπη μας στους Έλληνες της Διασποράς, όπου και αν βρίσκονται, από όπου και αν μας ακούν. Να θυμίσω εδώ ότι έχουμε μια μεγάλη παρέα με τη Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων αλλά και συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία. Ένα συνεργείο που είναι εξοπλισμένο πλέον με ένα carbon free μηχάνημα, το H2 Blaster, που καθαρίζει τη μηχανή του αυτοκινήτου από τον άνθρακα, από την καρβουνίλα, και βελτιώνει φυσικά την ποιότητα, την διάρκεια ζωής, παρατείνει, και μπορεί να πει κανείς ότι... Βελτιώνει βέβαια και πώς να πω την απόδοση της μηχανής εν τέλει. Αρτοποιήματα Κανλάκης. Από τα οχήματα πάμε στη διατροφή. Αρτοποιήματα Κανλάκης, φοβερά, απίστευτα, τεράστια ποικιλία. Δεν, θα τα ακούσετε και στα ηχητικά, δεν προλαβαίνεις και δεν έχει πει ούτε το 1/10. Θα βρείτε τα πάντα στην Κωνσταντινούπολη 175 και στο Σοφικό. Πέρα από την ποικιλία υπάρχει ποιότητα, υπάρχει εξυπηρέτηση, υπάρχουν όλα τα καλούδια, όλα όσα πρέπει να έχει ένα αρτοποιείο που πλέον μπορεί να θεωρηθεί και σύγχρονο και παραδοσιακό ταυτόχρονα με βάση τα αρτοποιήματα, τα αρτοσκευάσματα που φτιάχνει. Σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανσης Κασαπιάν, Σωτηρίου Τσερκέζη 39, 102 χρόνια κοντά μας. Πάτε στο κατάστημα, λέτε 1924 που είναι το έτος ίδρυσης και κερδίζετε και έκπτωση 24%, και εμείς πάμε να κάνουμε μια βουτιά στο παρελθόν. Τα ροζιασμένα χέρια, όποιος το θυμάται, κερδίζει. Τι κερδίζει? Τίποτα, το άκουσμα. Και το σ' αγαπώ, δεν το λέω σε κανένα. Δημήτρης Μητροπάνος, μια ζωή το κρατάω για σένα. Πάμε.

Πάλι εκεί πίσω, στο τη δεκαετία του 80, είναι ο Θόδωρος Βίλμας που λέει το τραγούδι «Μην απορείς». Και αμέσως μετά, λίγο πιο σύγχρονα, ο Αντώνης Ρέμος θα μας πει «Βρέξε, ουρανέ εγωισμό».

Αυτός λοιπόν ήταν ο Αντώνης Ρέμος. Θα πάμε τώρα λίγο πιο μπροστά, λίγο πίσω. Α, την ίδια περίοδο ίσως. Νότης Φαγιανάκης, ένα τσιγκανάκι είπε. Και αμέσως μετά ο Νίκος Παπάζογλου θα τραγουδήσει κάτι λιγάκι πιο διασκεδαστικό, έτσι, το λεμόνι στην πορτοκαλιά. Με αυτό το τελευταίο θα πάμε και στο δεύτερο για απόψε διαφημιστικό διάλειμμα. Γεια σας, να συνεχίσουμε.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
3: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλί. Τηλέφωνο 25540-22860.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Ράδιο Εύρος.
9: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβιλεγράδι σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
0: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
10: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
0: Χορηγός εκπομπής, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων, Fit Car Rental, στην Ορεστιάδα.
11: Αρτοποίηματα Κανλάκι. Κωνσταντινουπόλεως 175. Εδώ, στην Ορεστιάδα, στον πρώην φούρνο του Αζωρίδη. Σε εμάς θα βρείτε όλα τα γνωστά είδη ψωμιού και ψωμί με προζύμι, ποντιακό, καραγατσιανό, θρακόψωμο και σπιτικό, μετσοβίτικο και αγιορίτικο, σίκαλης, μαύρο αργής ορίμανσης, ψωμί με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, τυρόψωμα και ελιόψωμα, τυρόπιτες, κασερόπιτες, λουκουμάδες, ντόνατς και τα περίφημα κουλούρια μας. Αρτοποίηματα Καρλάκη. Κωνσταντινουπόλεως 175, στην Ορεστιάδα.
12: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.
13: Ορίστε, πριν πάει 9:05, είμαστε και πάλι εδώ στη δεύτερη ώρα του Εύηχου Μουσικοδρομίου από το Ράδιο Εύρος, 1η του μήνα, 1η Οκτώβρη απόψε, σήμερα. Καλό μήνα σε όλους, να το λέμε. Είναι ο πρώτος αμυγός φθινοπορεινός μήνας από την αρχή ως το τέλος του. Λοιπόν, εδώ, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, από τις 8 μέχρι και τις 10, παρέα, στους 95,1 για το νότιο κομμάτι του νομού και την υπόλοιπη Θράκη, στους 95,3, συγγνώμη, στους 97,1 για το βόρειο και κεντρικό Εύρο και στο radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Μια βραδιά όπου έχουμε ελεύθερη επιλογή τραγουδιών, δεν δεσμευόμαστε γιατί είναι η πρώτη εκπομπή του χρόνου, δεν έχουμε λοιπόν θεματική εκπομπή. Και προχωράμε με την παρέα μας, με την Fit Car Rental για τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων και το συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγουδιαμάντη γωνία, με τα αρτοποίηματα Κανλάκη στην Κωνσταντινούπολη 75 και στο Σοφικό Δίδυμο Τείχου για ποικιλία, ποιότητα και εξυπηρέτηση, και φυσικά με τα σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά και είδη θέρμανσης του Βάνι του Κασαπιάν στην Σωτηρίου Τσαρκιάζη 39. Πάμε να συνεχίσουμε τα τραγούδια μας. Γιάννης Πουλόπουλος, Ποια νύχτα σε έκλεψε, και Στέλιος Καζατζίδης, Τραγουδό.

Άκου τραγούδα, μη μιλάς και πάει λέγοντας. Δημήτρης Μητροπάνος, εγώ γιορτάζω πάντα όταν πονάω. Και ξανά, Στέλιος Καζαντζίδης, όταν βλέπετε να κλαίω.

Μάλιστα. Με τόσο Καζαντζίδη η μητέρα μου θα είναι σίγουρα ικανοποιημένη. Δημήτρης Μητροπάνος το «Τώρα που τραγουδώ» και Βασίλης Καράς «Μη χαθείς». Και αμέσως μετά το τελευταίο για απόψε διαφημιστικό μας διάλειμμα.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
3: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
4: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
2: Ράδιο Εύρος.
3: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολη

0: 2-40-02-21 και 6-9-81-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
1: Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα.
2: Χορηγός εκπομπής. Αρτοποιήματα Καλλάκης σε Σοφικό και Ορεστιάδα.
1: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.
3: Εδώ λοιπόν μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο της τελευταίας εκπομπής της 1ης του Οκτώβρη. Και προχωράμε 97,1-95,3 radioevros.gr μαζί με Fit Car Rental, μαζί με αρτοποιήματα Κανλάκη, μαζί με σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν σε μια ελεύθερη εκπομπή. Πάμε γρήγορα γρήγορα. Το φιλότιμο, το αντρίκιο, τραγουδά ο Δημήτρης Μητροπάνος και εσύ θα φύγεις, ο Τόλης Βοσκόπουλος ή αλλιώς ένα ρολόι σταματημένο.

Οκ, το όλοι από το χιονιά, το καταλάβαμε. Και πάμε, Γιάννης Κατέβας και με συγκλονίζεις. Και ξανάρχεται ο Τόλης, να πει αυτή τη φορά στοιχηματίζω. Μια ζωή στοιχηματίζω.

Και όσο ο Τόλης στοιχηματίζει, εγώ κάνω την αποφώνηση. Καθώς φτάσαμε πάλι λίγο-λίγο. Βέβαια θα ακούσουμε 4 τραγούδια τώρα. Η Αγάπη είναι ζάλι, θα τραγουδήσει Χαρούλα Αλεξίου. Το Καπηλιό, οι Χαΐνιδες. Μια βροχή, ο Πασχάλης Τερζής. Και βραδιάζει, ο Στέλιος Καζαντζίδης. Με αυτά θα σας αποχαιρετήσω, λέγοντας και μια καλή επιτυχία στην εθνική μας που παίζει ποδόσφαιρο σε 2 λεπτά. Λοιπόν, να σας ευχηθώ να περάσετε ένα πολύ πολύ όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να ευχαριστήσω τη Fitcar Rental, τα αρτοποιήματα Κανλάκη σε Κωνσταντινούπολιος 175 και Σοφικό, τα σιδηρικά χρώματα αρδευτικά είδη θέρμανσης του Βάνη του Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζε 39. Δεν είπαμε ότι η Fitcar Rental είναι στην Καλή Πόλη 73 με Λοχαγού Διαμάντη Γωνία. Και να σας προτρέψω και αύριο το πρωί να είστε πάλι εδώ, καθώς 7 με 10 ο Γιάννης Βαλικούδης και εγώ έχουμε την πρωινή μας περιπολία. 10 με 1 ο Νίκος Πατούνας στο Ευρωσκόπιο. 2 και 5.30 η Σταυρούλα Γελαδαράκη επιμελείται τα κεντρικά δελτία ειδήσεων. Από τις 3 μέχρι τις 8 ανά μία ώρα το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Και πολλή μουσική και φυσικά radioevros.gr για όλες τις ειδήσεις. Αυτό ξαγρυπνά, επαγρυπνά, εφημερεύει, διημερεύει, διανυκτερεύει, τα κάνει όλα και συμφέρει. Λοιπόν, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και εις το επανακούιν.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγόνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καραλελέκης. Κόμβος αεροδρομίου, Ανατολική Έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
4: Ράδιο Εύρω.
5: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί. Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά. Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεύθη Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
6: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
8: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
9: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
9: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

ένταση της ημέρας πέφτει. Η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.

σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900.

0: Κυριακή καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
1: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβιλεγράδι σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 6937-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
3: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22-288 και 694-7525-259.
4: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
0: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
5: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
6: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς.

βρέχε μονότονα. Έφυγες, αγάπη μου.

0: Εύρος. Η ώρα είναι 12. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
0: 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, in Panaka.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω, Θεέ μου.

βρίσκω την άκρη πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.